0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: 984. Η καλύτερη μουσική στο Ηράκλειο. Ακούστε.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

κατέβα και στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984.
1: Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρουν.

0: Θυμάμαι τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και φύγες και παραδέχτηκες ο έρωτας πάντα περνά. Και θυμάμαι τα λόγια σου που τώρα λέω κι εγώ.
1: Δεν είναι τυχαίο. Είναι ωραίο. 984.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει. 984. Η ώρα είναι 6. 984.
3: Είναι στα χαράματα.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: 1984.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
3: Α, καλά. Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
2: Ισχύει. Αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
3: Σιγά τα λάχανα.
2: Τα λάχανα. Εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
3: Ναι. Σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
2: Πού το ξέρεις. Μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
3: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
2: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
4: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
5: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. Από το 2000, πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz, κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική, καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο, βαφείο, στη Μάνου Κατράκη 12, στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης, από το 2000 και συνεχίζουμε μπροστά.
6: Life Care. Προϊόντα και υπηρεσίες που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής.
7: Ιατρικά, ορθοπαιδικά είδη, προϊόντα αποκατάστασης, συσκευές οξυγονοθεραπείας των μεγαλύτερων κατασκευαστικών οίκων.
6: Με επιστοποίησεις ISO και EKVIL.
7: Σταθερά η πρώτη σας επιλογή.
6: Υπεύθυνα δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση από εξειδικευμένο προσωπικό.
7: Life Care. Εταιρεία συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΗ. Στο Ηράκλειο Πανεπιστημίου 18, λίγο πριν το Παγνί. Τηλέφωνο 2810 542 333 και 241 628.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 84.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
3: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
4: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
3: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
4: Φυσικά, BioClima.
5: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
6: Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
7: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν.
6: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν.
7: Κόμβος Φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Κτέο Οτοβιζιόν. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
6: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
8: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ, ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Starket. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρους Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
9: Θυμάσαι την πρώτη μέρα στο σχολείο? Το χέρι σου σφιχτά κρατημένο, το βλέμμα σου γεμάτο ερωτήσεις. Σιγά σιγά, χιλιάδες τέτοια χέρια περπατούν ξανά τους δρόμους μας. Και εμείς, πίσω από το τιμόνι, γινόμαστε λίγο πιο προσεκτικοί, λίγο πιο υπομονετικοί, λίγο πιο γονείς όλων.
10: Καλή σχολική χρονιά σε όλους!
9: Η Super Creta Gas σας εύχεται μια χρονιά γεμάτη μάθηση και χαμόγελα και θυμίζει σε κάθε οδηγό η παιδεία δεν φαίνεται μόνο στα βιβλία, φαίνεται και στην οδήγηση. Super Creta Gas.
11: Super Creta Gas.
12: Κουμουλάς ΑΕ.
11: Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
13: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
14: Λίγες διαφημίσεις.
1: Πολύ μουσική. 984.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό. Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 84. Η ώρα είναι 8. Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάντην με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Κλείσε ένα test drive στην Σερβίν Κρήτης ΑΕ, Λεωφόρο Σταδίου και η Καρουγωνία Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-660. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
2: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: και εδώ και εκεί και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
3: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία

0: ανάγκες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
1: Λύθη ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
0: Και στο lithi.gr.
2: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
3: Αν σχεδιάζετε να χτίσετε, αν σκέφτεστε να ανακαινήσετε τον επαγγελματικό χώρο ή το σπίτι σας, αυτό το διήμερο δεν πρέπει να το χάσετε. Η Κρήτη έχει πλέον τη δική της έκθεση για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου συγκεντρώνει στο εκθεσιακό κέντρο ΔΕΚ κορυφαίες εταιρείες, νέα προϊόντα, σύγχρονες λύσεις και εξειδικευμένους επαγγελματίες για κάθε έργο κατοικίας, ξενοδοχείου ή επαγγελματικού χώρου. Έκθεση ανακαίνιση για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο ΔΕΚ στο Ηράκλειο. Είσοδος δωρεάν.
4: Η πρώτη εταιρεία ηλεκτροστατικής βαφής αλουμινίου στην Κρήτη παραμένει η κορυφαία. Technogate Καρουζάκης από το 1990. Εμπειρία και εξειδίκευση σε ανοιγόμενες και σειρώμενες αυλόπορτες μεγάλων διαστάσεων. Όλες οι σύγχρονες μέθοδοι βαφής, ειδικά χρώματα και αποχρώσεις ξύλου. Με εγγύηση για το αποτέλεσμα, αντοχή στο χρόνο και τις συνθήκες. Technogate Καρουζάκης, στη Βιπέ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-381-097 και στο www.karuzakis.gr.
5: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
6: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
5: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
6: Φυσικά τα λάχανα.
5: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
6: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
5: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
6: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
5: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
7: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
8: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
9: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
10: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
9: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
11: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
12: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
11: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
12: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
13: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
10: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
9: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
10: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
9: Πολλά ή λίγα.
8: Δηλαδή.
9: Μπαξεβγάνης.
10: Κάτι λίγα.
9: Μπαξεβγάνης.
14: Γιώργο, Γιώργο.
15: Γεια, έλα να σου πω, γαμπρέ μου.
14: Το παλιό αυτοκίνητο, βρε, πότε θα το ξεφορτωθείς? Μας πήραν χαμπάρι γείτονες.
16: Χαλάρωσε, πεθερά. Είμαι συναισθηματικά δεμένος.
15: Συναισθηματικά δεμένος. Μα το έχεις παρατημένο από το 90. Και τις μπαταρίες στον γκαράζ.
14: Για τέχνη τις μαζεύεις.
16: Έλεγα να τις ανακυκλώσω. Αλλά πού χρόνος.
14: Άκου να σου πω, στούκα φέρει θα τα ξεφορτωθείς όλα πριν έρθω να τα κάνω εγώ με τα ίδια μου τα χέρια. Αυτοκίνητα, συσκευές, μπαταρίες, λαμπτήρες, μέταλλα, ό,τι παλιοσίδερο έχεις. Τους θυμάμαι από το 1979. Εγγυημένα, ξέρουν τι κάνουν.
16: Καλά, καλά, πεθερούλα. Αφού το λες εσύ, καμία αντίρρηση. Θα τους πάω τα πάντα πριν με ανακυκλώσεις εσύ.
0: Κέντρο ανακύκλωσης Καθέρης ΑΒΕ. Ό,τι μέταλλο κι αν έχεις, εδώ θα βρει το δρόμο του πριν το βρει η πεθερά σου. www.katheris.gr.
17: Ηρέμησε αγάπη μου, τρεις μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
18: Τρεις μέρες σεμινάριο, με τη γραμματέα σου?
17: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό, κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε ζήνωνα. Για αλουμίνια ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων

0: Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στους Ζήνωνα.
1: Πού να ανοίξω επαγγελματικό λογαριασμό? Έχεις καμιά ιδέα?
2: Την καλύτερη! Λογαριασμός όψεως Credia Bank Prime Business με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως 50.000 ευρώ. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Με δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και πάγιες εντολές. Μάθε περισσότερα στο creditabank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: 984. Η Αγγέλα Δουλγεράκη στον 984.
4: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.

Φτάσαμε σίου στην Παρασκευή, έχει 25 ο Σεπτέμβρης. Κυρίες, κύριοι, καλή σας ημέρα, Εφροσύνης και Παμφουτίου σήμερα, όπως βλέπω στο εορτολόγιο της Εκκλησίας. Γεροί να είστε και δυνατοί, από όπου και αν μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν πάτε, εδώ είστε συντονισμένοι με το ράδιο 984. Χρόνια πολλά στην Εφροσύνη, τη Φροσύνη, τη Φρόσο, όπως επίσης και την Έφη. 2-81-0-398-181 και 182, σας υπενθυμίζω πως είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας με την εκπομπή, με το σταθμό, για τις δικές σας τις παρεμβάσεις, τις επισημάνσεις και τα σχόλια. Τώρα αν γραπτά θέλετε να μας στείλετε τα μήνυματά σας, ξέρετε, newspapakiradio984.gr ή info@radio984.gr. Μπροστά μας εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας έχουμε τα δικά σας τα μήνυματά. Η επικαιρότητα τι έχει σήμερα? Για αρχή να σας πω ότι έχει μια πολύ πρωινή έκρηξη, 7.30 το πρωί στο κέντρο της Αθηνάς, στην περιοχή της Πλάκας, συμβολή οδών Λυσικράτους και Βασιλίσσης Αμαλίας, απέναντι από τους στήλους του Ολυμπίου Διός. Τώρα από αυτή την έκρηξη έχουμε την πτώση του διόροφου. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες που λένε ότι υπάρχει ένας τραυματίας, αλλά ξέρετε, όλα αυτά τρέχουν αυτή την ώρα. Είναι μεγάλη κινητοποίηση της αστυνομίας. Έχει αποκλειστεί ο δρόμος, έχουν ξεκινήσει οι έρευνες, βρίσκεται εκεί η πυροσβεστική υπηρεσία. Τα αίτια της έκρηξης δεν έχουν γίνει γνωστά. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι πρόκειται για διαρροή φυσικού αερίου. Είναι οι πρώτες πληροφορίες οι οποίες υπάρχουν. Μεταβολή του καιρού από το απόγευμα, σήμερα Παρασκευή 25 του μήνα, με το Σάββατο να είναι πιο δύσκολο, με ισχυρές βροχές, οι κεντρικές και νότιες περιοχές. Προσοχή θα χρειαστεί και στη Δυτική Κρήτη λόγω πιθανότητας τοπικών πλημμυρικών φαινομένων. Δεν τα λέω εγώ, τα λένε οι μετεωρολόγοι. Στην Κρήτη την Παρασκευή αναμένεται η Παρασκευή αναμένεται να κυλήσει με σχετικά ήπιες συνθήκες, χωρίς ωστόσο να αποκλείονται πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Η αστάθεια θα παραμείνει και από το Σάββατο. Η διαταραχή που επηρεάζει τον ελλαδικό χώρο ενδέχεται να προκαλέσει εκ νέου φαινόμενα στο νησί. Σε επίπεδο χώρας, η μεταβολή αναμένεται να ξεκινήσει από τα βορειοδυτικά κατά τη διάρκεια της Παρασκευής, με βροχές και καταιγίδες να κάνουν σταδιακά την εμφάνισή τους. Οι συνθήκες θα επιδεινωθούν περισσότερο το Σάββατο, όταν οι βροχοπτώσεις θα επεκταθούν σε μεγάλο τμήμα της χώρας. Κατά τόπους, κυρίως οι κεντρικές και νότιες περιοχές, τα φαινόμενα ενδέχεται να αποκτήσουν μεγαλύτερη ένταση, ενώ παράλληλα αναμένεται ενίσχυση των ανέμων. Η εικόνα αυτή διαφοροποιείται αισθητά από τις καλές συνθήκες που θα επικρατούν μέχρι το πρώτο μέρος της Παρασκευής. Εγώ σας δίνω εκείνα τα στοιχεία τα οποία αναφέρουν οι μετεωρολόγοι. Θερμοκρασία για τη Βόρεια Κρήτη από τους 11 με 12 έως 25-26 βαθμούς Κελσίου για σήμερα. Για τα νότια διαμερίσματα του νησιού από τους 12-13 έως και τους 25-26 βαθμούς Κελσίου. Άνεμη και σήμερα βορειοδυτική, η έντασή τους από τα 3 μέχρι και τα 5 μποφόρο. Πρώτες σελίδες των εφημερίδων. Έτσι, σε μια πρώτη βουτιά μέσα στην ειδησιογραφία. Η Σοβίτης παραγωγός χασίς καλλιεργούσε συστηματικά δεντρέλια στη φυλακή. Παρότι ήταν φυλακισμένος στην Αγιά, καλλιεργούσε συστηματικά και με αξιοθαύμαστη οργάνωση δεντρέλια κάναβης. Ο δράστης είχε φυλακιστεί το 2008 μετά την ένοπλη συμπλοκή με αστυνομικούς, όταν αυτοί εντόπισαν τη χασισοφυτία του στους μαλάδες. Και επίσης, η φασιστική βία επιστρέφει σε σχολεία και πανεπιστημιακές σχολές της Κρήτης. Μαθητής με μπλούζα Χρυσή Αυγή επιτέθηκε σε συμμαθητές του. Νέο χτύπημα για τους σεισμόπληκτους, βγαίνουν εκτός κάδρου και για έργα στο Λίντερ. Αρχαιότητες, ένας μικρός θησαυρός από το Αφρατή επιστρέφει. Ομοσπονδία γονέων περί τα 1500 κενά στα σχολεία της Κρήτης. Νέες διασώσεις μεταναστών θαλασσοφέρνουν 7 μερόνυχτα. Και
Και για τις αθλητικές σελίδες, έχει ακόμα ένα ρεπορτάζ. Ελαιόλαδο, αισιοδοξία για την παραγωγή. Στα ριχά αναμένεται η τιμή. Και για τις αθλητικές σελίδες, όφη, κλειδί, επιθετική πολυφωνία από την αρχή της σεζόν. Μα και στους χθεσινούς αγώνες οι ελληνικές ομάδες φαίνεται ότι πήγαν πάρα πολύ καλά, τόσο στο μπάσκετ όπως επίσης και στο ποδόσφαιρο. Και από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας Νέα Κρήτη πάω στην Καθημερινή, τη γλωσσία από την Άγκυρα. Ερντογάν, είμαστε σύμμαχοι, σκληρή στάση για το καλώδιο και παράταση εκεχηρίας στον εμπορικό πόλεμο. Από τα νέα, τα ρωσικά drones πρώτων πυλών μας, η CIA προειδοποιεί και επίσης επαναυπολογισμός για 37.000 συντάξεις. Αφορά συνταξιούχους που έφυγαν από τη δουλειά τους μετά το 2016 και είχαν συμπληρώσει πάνω από 30 χρόνια ασφάλισης. Από την απογευματινή, άμυνα και ενέργεια στη συνάντηση με Νετανιάχου, καρφιά Μητσοτάκη στην Άγκυρα από τον ΟΗΕ, ο ουσιαστικός διάλογος δεν μπορεί να συνυπάρχει, με μονομερείς ενέργειες ή με απειλές πολέμου. Εγγράφει η εφημερίδα των συντακτών, η Ευρώπη στην ενεργειακή παγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών, αγορές και κυβερνήσεις σε ασφυξία, σοκ στις Βρυξέλλες από τη διαφαινόμενη αναστολή εξαγωγών αμερικανικού ντίζελ στην Κυρία Ήπειρο, σε δύσκολη στιγμή αμερικανική προδοσία με το πετρέλαιο να ξεπερνά χθες τα $107 το βαρέλι, εκτεθειμένη η ευρωπαϊκή ηγεσία για τη μονομερή ενεργειακή εξάρτηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ριζοσπάστης, η αμφισβήτηση του συστήματος των πολέμων και του κέρδους βρίσκει φωνή. Δεκάδες χιλιάδες λαού και νεολαία στο 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ οδηγητή. Ελεύθερος τύπος, ο Τσίπρας πήρε λεφτά από τη Βενεζουέλα. Δήλωση βόμβα Άδωνη Γεωργιάδη στον Ελεύθερο Τύπο. Μανιφέστο. Μέγκα παραπληροφόρηση. Στην αντεπίθεση ο Γεωργιάδης για την ενημέρωση του ξυλολίου και της κβαντικής πολιτικής. Καλούσαν συνεχώς κατοικομπογιανίτες εμπειρογνώμονες που προσπαθούσαν να πείσουν ότι στην εμπορική αμαξοστοιχεία στο δυστύχημα των Τεμπών υπήρχε παράνομο φορτίο ξυλολίου και άρα η κυβέρνηση μπάζωσε το χώρο εκεί για να συγκαλύψει το λατρεμπόριο. Έχει ποτέ ζητήσει το κανάλι συγγνώμη από τους τηλεθεατές του? Είναι αυτά τα οποία λέει ο κύριος Γεωργιάδης. Εφημερίδα Κόντρα. Με τιμές Μανχάταν τα ενίκια στην Αθήνα, σε απόγνωση οικογένειες και φοιτητές που αναζητούν μάταια προσιτή στέγη, απλησίαστα τα διαμερίσματα ακόμα και στις λαϊκές περιοχές. Από την Εστία, τριπλή τουρκική απειλή εν πλώ από ναύαρχο στην Θαλασσόλικος. Την ώρα που ένοπλες δυνάμεις της γείτονος έκαναν προσομοίωση από βάσεως στο Αιγαίο. Να σας πάω και στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας Ναυτεμπορική. Τριπλό πλήγμα από το βουνό χρέους. Η αγορά ομολόγων βλέπει τον κίνδυνο από λογιστικός. Νέα Δημοκρατία γίνεται οικονομικός, πολιτικός και συστημικός. Αυτά είναι τα θέματα και έτσι καταγράφονται από τις πρώτες σελίδες των εφημερίδων. Εσείς είσαστε εκείνοι που θα επιλέξετε τι θέλετε να διαβάσετε και από πού θέλετε να το διαβάσετε. Στα 21 λεπτά μετά τις 8. Για να ξέρουμε στο κυνηγητό αυτό της ώρας τι ακριβώς έχουμε. Αθλητικά, η εθνική μας ομάδα ήταν εξαιρετική στο Βελιγράδι και ξεκίνησε με το δεξί στον Άσιο Λινκ, επικρατώντας 1-2 της Σερβίας με γκολ του Δουβίκα στο 95, ως αλλαγή αγωνίστηκε ο Ανδρούτσος του Όφη. Πρώτη λοιπόν είναι στον όμιλο της η Ελλάδα μετά την πρεμιέρα. Αναλυτικά στα αποτελέσματα της πρώτης αγωνιστικής, Σερβία-Ελλάδα 1-2 και Ολλανδία-Γερμανία 1-1.
Σας είπα ότι υπάρχουν πάντα τα καλά νέα. Και όταν υπάρχουν τα καλά νέα, επιλέγεις πρώτα να τα πεις. Γιατί δεν ξέρεις εκεί στο παρακάτω τι είναι αυτό το οποίο σε περιμένει. Λοιπόν, πάμε. Πάμε στην πρώτη μουσική ανάσα της εκπομπής και επιστρέφουμε.

0: Και βέβαια για τους φίλους του αθλητισμού δεν θα αφήσουμε απ' έξω το μπάσκετ. Ιδανική η πρεμιέρα ήταν για τον Ολυμπιακό με μια επιβλητική εκτός έδρας εμφάνιση. Ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του στην φετινή Euroliga. Καθώς πέρασε εντυπωσιακά από την Βιτόρια, συντρίβοντας την Μπασκόνια με 106-89 στην Φερνάντο Αρένα. Παναθηναϊκός από την άλλη, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ξεκίνησε το ευρωπαϊκό του ταξίδι, επικρατώντας άνετα τη Παρί με 91-72. Προσγείωση στο Ηράκλειο στα 26 λεπτά μετά τις 8. Δύο διαφορετικά περιστατικά στην ίδια πόλη με την εκπαιδευτική κοινότητα αναμένει αφωνή. Δεν χωράει η βία όπου βρίσκεται η παιδεία, είπαν στη Νέα Κρήτη φοιτητές από το Πανεπιστήμιο Κρήτη στο Ρέθυμνο, όπου ανώνυμη ομάδα έφτασε στην Πανεπιστημιούπολη με κράνη και εξοπλισμό την ώρα που εκπαιδευτική της πόλης μέσω της ΕΛΜΕ κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για ένα περιστατικό που μαθητής πήγε στο σχολείο του το πρωί της Πέμπτης φορώντας μπλούζα της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή, ενώ απείλησε και επιτέθηκε σε συμμαθητές του. Όπως αναφέρει η ΕΛΜΕ, ο μαθητής φέρεται να απείλησε ένα άλλο μαθητή, ενώ στην συνέχεια μαζί με άλλους συμμαθητές του άρχισε να πετά μπουκάλια προς την πλευρά των άλλων μαθητών. Κατά τη διάρκεια του περιστατικού ένα παιδί φέρεται να τραυματίστηκε στο κεφάλι, ενώ ο δράστης μαθητής, σύμφωνα πάντα με την ΕΛΜΕ, φώναζε στο προάβλιο «Θα σε βρω έξω και θα σου σπάσω τα κόκαλα». Στην Πανεπιστημιούπολη του Γάλλου, Πανεπιστήμιο Κρήτης, φοιτητές αντίκρισαν μία παρέμβαση μιας ομάδας. Όπως αναφέρουν οι φοιτητικοί σύλλογοι, διέθεταν κράνη και εξοπλισμό, φέρονται να επιτέθηκαν στους φοιτητές. Οι απειλές έρχονται, όπως σημειώνουν οι φοιτητές, 10 ημέρες μετά από παρόμοια επίθεση σε φοιτήτρια στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, καθώς ένας από τους φερόμενους δράστες, σύμφωνα με την ανακοίνωση του φοιτητικού συλλόγου, αφού χτύπησε φοιτήτρια, της απίφθινε προσωπική απειλή, λέγοντάς της «Ξέρουμε που μένεις». Με βάση αυτά τα οποία λέγονται και σύμφωνα πάντα με την παρέμβαση των φοιτητικών συλλόγων, το περιστατικό το έχουν ήδη καταγγείλει, καθώς εκείνη την ώρα γινόταν μαθήματα στα γειτονικά αμφιθέατρο και επισημαίνουν πως στην αρχή αυτής της εβδομάδας ομάδα χωρίς καμία σχέση με το φοιτητικό σώμα στην οποία συμμετείχε το άτομο που απευθύνθηκε με μαχαίρι επεδίωξε να μοιράσει ένα επίσης ανυπόγραφο κίνημα. Και αν θέλουμε να παραμείνουμε λίγο ακόμα σε αυτά τα οποία καταγράφονται στο αστυνομικό δελτίο, μία σοβαρή ποινική υπόθεση έρχεται στη δημοσιότητα, καθώς ένας 50χρόνος ισοβήτης βρέθηκε να καλλιεργεί ανενόχλητος δενδρύλια κάναβης, μολονότι είναι εγκλειστός από το 2008 στις αγροτικές φυλακές της Αγίας στα Χανιά. Παρά την ισόβια κάθριξη, σχεδόν δύο δεκαετίες, εντοπίστηκε να κλαδεύει το βράδυ της Τετάρτης στη φυτεία του, η οποία συμπεριελάμβανε 35 δενδρύλια κάναβης, ορισμένα από τα οποία είχαν φτάσει σε ύψος με περίπου τα 3 μέτρα. Ακολούθησε έρευνα στην περιοχή, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν τα δενδρύλια. Αντιμετωπίζει νέες κατηγορίες ο 50χρονος, ο οποίος είχε εμπλακεί το 2008 σε αυτή την ιστορία στην περιοχή των Μαλάνθων, όπου είχε απειλήσει και 3 αστυνομικούς. Τώρα, χαμογελάς και λίγο ειρωνικά με αυτή την είδηση. Μα καλά, να έχουν φτάσει τα δενδρύλια τα 3 μέτρα, που ένα φυτό για να μεγαλώσει θέλει το χρόνο του. Το να πάει κάποιος να το περιποιείται. Αν δεν το ποτίσει, αν δεν το κλαδέψει, ό,τι μπορεί να κάνει ο καθένας στον κήπο του και δεν τον είδε κανείς και δεν πήρε κανείς χαμπάρι. Αυτά είναι τα ωραία, τα ρητορικά ερωτήματα που για να τα απαντήσεις πρέπει να έχεις και λίγο μαντικές ικανότητες. Ένα Ένα τροχαίο είχαμε στα Χανιά, στην περιοχή υπό τη Στυριά. Μία 19χρονη εγκλωβίστηκε μέσα στο αγροτικό αυτοκίνητο που οδηγούσε. Φαίνεται να βγήκε εκτός πορείας κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί και στη συνέχεια να έπεσε σε χωράφι καταλήγοντας εκτός δρόμου. Η 19χρονη απεγκλωβίστηκε από την πυροσβεστική υπηρεσία και αμέσως μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Ελένη πληροφορίες ότι δεν φέρει σοβαρά τραύματα, ωστόσο αυτό είναι κάτι που το εξετάζουν σαφέστατα πάντα οι γιατροί. Και βέβαια εκείνο το άλλο, το εργατικό ατύχημα σε χωριό του Δήμου Γόρτινας στη Μεσερά, όπου ένας 30χρονος άνδρας τραυματίστηκε όταν κατά τη διάρκεια εργασιών σε ταράτσα έπεσε από ύψος περίπου 4 μέτρων. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, φέρεται να έχει τραυματιστεί στο χέρι. Μόλις χθες τα λέγαμε και με την Κατερίνα την Πατινάκη. Το εργατικό κέντρο Ηρακλείου λέει ότι μέσα στην τελευταία εξαετία στην Κρήτη είχαμε 3.420 εργατικά ατυχήματα και 9 νεκρούς μέσα σε μία πενταετία από εργατικά δυστυχήματα στην Ανατολική Κρήτη. Αυτά.
1: Η οικογένεια της Minoan Lines σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. 984.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
4: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, ψωμί κατσέλης, όσπρια άρρωσης και έτοιμα γεύματα παραπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, σταρένιο τοστ κατσέλης 720 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 7 λεπτά. Φακές ψηλές γρεβενών άρρωσης 500 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 24 λεπτά. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε μπαρμπαστάθης 1 κιλού, 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα Dixan 64 έως 70 μεζούρες, 9 ευρώ και 80 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικά μιλαγκαλά από 1 ευρώ και 98 λεπτά, μόνο 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Air Fryer Easy 10 λίτρων από 95 ευρώ, μόνο 79 ευρώ και 90 λεπτά.
5: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
7: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
6: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
7: Και εδώ και εκεί.
6: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
7: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
6: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
8: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
9: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνεια σκαλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
8: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό.
9: Φυσικά. Όλες τις επώνυμες εταιρείες.
4: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
10: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
4: Λίθη ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη πριν την Καλλιθέα δεξιά.
10: Και στο lithi.gr.
11: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
12: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
11: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
12: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897 042-322.
13: Νικολάντος, πλακάκια και είδη υγιεινής. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
14: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
15: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
16: Έως την Τετάρτη, όλα τα Bioten Micellar Water μόνο 3,50. Όλα τα αποσμητικά ρολόν Οξύμα 50 ml μόνο 2,57. Όλα τα υγρά πιάτων Fairy Max Power 660 ml μόνο 2,33. Ακόμα, μεγάλες συσκευασίες Keep μόνο 13,79.
17: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
18: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
19: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
18: Βεβαίως. Μοσχαράκι γάλακτος, οσομπούκο, μόνο 9,90.
20: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
21: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco, πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco, πόρτες παράθυρα, στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης, στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
22: 984, για να είσαι μέσα σε όλα.

0: όλους, είμαι πολύ καλά.
1: Χαίρομαι. Γιατί με πρωτοβουλία της κυρίας Σπυριδάκη και του κυρίου Αρναούτογλου, η Κατερίνα Σπυριδάκη από το Λασίθι και κατ' επέκταση ο κύριος Αρναούτογλου, έτσι πήραν το ρεπορτάζ του Ράδιο 984, το οποίο έγινε το προηγούμενο διάστημα, σε ό,τι έχει να κάνει με τη στελέχωση του ιατρείου. Απλά το επαναλαμβάνω για τον κόσμο ο οποίος δεν θυμάται. Το ρεπορτάζ που έλεγε ότι το ιατρείο στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, με τους πάνω από 10-12 εκατομμύρια επισκέπτες κάθε χρόνο, ήταν πάνω από 10 μόνο το 2025, φέτος τα μεγέθη είναι διαφορετικά, είναι στελεχωμένο με τους ελάχιστους. Δύο στην πρωινή βάρδια, ένας γιατρός ειδικότητας, ο οποίος παράλληλα με την δουλειά που έχει μέσα στο ιατρείο του αεροδρομίου, για τους επισκέπτες, για όποιον χρειαστεί βοήθεια, για το προσωπικό, παράλληλα του έχει ανατεθεί και να είναι προσωπικός γιατρός για 2.000 κατοίκους της ευρύτερης περιοχής της Αλικαρνασσού, μία ειδικευόμενη γιατρό. Η απογευματινή βάρδια ξεκινάει τελείως διαφορετικά, γιατί υπάρχουν εκείνοι οι γιατροί που κάνουν 17 ώρα και 24 ώρα από την ώρα που θα αναλάβουν μέχρι την επόμενη μέρα το πρωί, το ίδιο για τις αργίες, το ίδιο και για τις σχόλες, έτσι ώστε να μπορέσουν να στελεχώσουν αυτό το αεροδρόμιο. Εδώ λοιπόν το πήγε και το έφτασε ο κύριος Αρναούτογλου το θέμα στα αρμόδια όργανα, αν θέλετε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και εδώ στην χθεσινή ημέρα έχει μία απάντηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και νομίζω ότι θα σας ακούσω προσεκτικά για το τι σας απαντούν, κύριε Αρναούτογλου, από τη στιγμή.
0: Καταρχάς, γιατί το έκανα, γιατί είναι, συγγνώμη σας διακόπτω, είναι πραγματικά επειδή τώρα ως Ευρωβουλευτής κινούμαι πάρα πολύ με τα αεροπλάνα, ξέρετε, πάνω, κάτω, βορρά, νότο, στην Ευρώπη και ταξίδια τα οποία πρέπει να κάνουμε, και έχω δει και από μόνος μου το πόσο σημαντικό είναι ένα αεροδρόμιο να μπορεί να είναι σε μια έτσι σοβαρή ετοιμότητα, γιατί το έχω βιώσει και εγώ από επιβάτες και ξένους και Έλληνες σε αεροδρόμια τα οποία, ειδικά μετά από μεγάλες πτήσεις, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν ξεχάσει τα φάρμακά τους. Καταλαβαίνετε, ανθρώπινα πράγματα, στα οποία και μπροστά στα μάτια μου έχω δει λιποθυμίες, μέσα στο αεροπλάνο έχω δει καταστάσεις οι οποίες πραγματικά έφεραν πανικό. Είναι πολλά τα θέματα και αφορούν όχι μόνο τους τουρίστες, αλλά και εμάς. Και εμείς ταξιδεύουμε και εμείς βρισκόμαστε και Έλληνες πολλές φορές έτσι, σε καταστάσεις οι οποίες μπορεί να βρεθούμε σε κάποια δυσκολία. Και όταν κάνατε το ρεπορτάζ και ψάξαμε και λίγο παραπάνω, είπα δεν μπορεί να είναι, δηλαδή δεν είναι πάρα πολύ ο κόσμος. Θα μου πείτε, και για έναν άνθρωπο αξίζει πάντα να είναι όλα σε ετοιμότητα. Αλλά όταν έχεις και υποτίθεται πουλάς ένα προϊόν τουριστικό, αλλά ακουστεί ότι δεν έχεις τη δυνατότητα αυτό να το καλύψεις και δεν έχεις τη δυνατότητα μάλιστα σε μεγάλα αεροδρόμια κιόλας, τα οποία είναι κομβικά σημεία, τότε αυτό μπορεί εύκολα να μας έρθει την μπούμερακ από τουριστική χώρα, να θεωρηθεί ότι είμαστε μια χώρα η οποία στην ουσία είμαστε ανοιχτοί στον κόσμο, αλλά δεν είμαστε χώρα η οποία θα μπορεί να εντοπίσει τα έκτακτες ανάγκες.
1: Μία ανωτελεία σας παρακαλώ. Πάνω σε αυτό το οποίο λέτε, απλά να προσθέσω το εξής. Αυτό το οποίο λέτε, ξέρετε, κάθεται λίγο απέναντι στη στάση των φορέων. Δηλαδή, δεν συγκινήθηκε κανείς, δεν έδωσε απάντηση κανείς. Η 7η Υγειονομική Περιφέρεια και ο διοικητής της, ο οποίος είναι και περιφερειακός σύμβουλος, όταν ετέθη το θέμα μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, είπε στο Δημήτρη Βρύσαλη, λαϊκή συσπήρωση, ότι τι είναι αυτά που λέτε, λαϊκίζεται με αυτά τα οποία λέτε. Δεν έδωσε καμία απάντηση. Ιατρικός Σύλλογος δεν έχει καν ασχοληθεί με το θέμα, Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου. Όταν μέσα σε ένα αεροδρόμιο, για αυτά που είπατε, κύριε Αρναούτογλου, δεν υπάρχει ούτε φαρμακείο, γιατί κάποιος μπορεί να ξέχασε τα φάρμακά του, γιατί μπορεί να καθίσουν σε μια βάρδια δύο και τρία περιστατικά από μια απλή ζαλάδα, μια πίεση και μια λιποθυμία. Το έχετε δει, μα γι' αυτό σας αντιπαραθέτω και τα στοιχεία του ρεπορτάζ που δεν τους άρεσαν. Δεν υπάρχει καμία απάντηση από το Υπουργείο Υγείας, γιατί ετέθη το θέμα με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο σε μια εκδήλωση που είχε γίνει στο Ηράκλειο στη Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας, αλλά δεν έδωσε καμία απάντηση.
0: Σωστά.
1: Υπουργείου Τουρισμού καμία απάντηση, τουριστικοί φορείς καμία παρέμβαση πάνω σε αυτό το θέμα. Το μόνο που τους απασχόλησε ήταν, μπορεί ένα αυτοκίνητο να έχει μία ώρα, πέντε λεπτά στάση, στάθμευση έξω από την πύλη, είτε αναχωρήσεων είτε αφήξεων. Αυτά είναι αυτά που τους ενδιαφέρουν.
0: Ακριβώς, έχετε απόλυτο δίκιο. Καταλαβαίνω πάρα πολύ και το θυμό που μπορεί κάποιος να έχει πάνω σε αυτό. Γιατί? Διότι όλα αυτά δεν τα κάνουμε μόνο και μόνο και καλά για να αναδείξουμε έτσι απλά και να δείξουμε στον κόσμο πόσο καλοί είμαστε ή πόσο υποτίθεται, ξέρω εγώ, βλέπουμε τα προβλήματα που δεν βλέπουν οι άλλοι. Όχι. Οι ακροατές θα πρέπει να καταλάβουν ότι πλέον τελείωσε εκείνη η περίοδος η οποία έχουμε μπει σε μια τελείως διαφορετική φάση, όπου ο κάθε τουρίστας, ο κάθε άνθρωπος από εδώ και στο εξής είναι πάρα πολύ σημαντικό προϊόν ο τουρισμός στην περιοχή μας και στην Κρήτη. Με καταστάσεις οι οποίες βλέπουμε την βιομηχανία να καταραίει στην Ευρώπη. Βλέπουμε και θα δούμε άλλες καταστάσεις, δυστυχώς το λέω αυτό και δεν είναι το λέω με την έννοια να φέρω την καταστροφή. Βλέπουμε ότι έχουμε πιεστεί και το έχουμε πάρα πολλές φορές. Οικονομικά η Ευρώπη πάρα πολύ. Δηλαδή θα πρέπει οπωσδήποτε το τουριστικό μας προϊόν να το προστατεύουμε σαν τα μάτια μας. Και αυτό είναι μέσα στο πλαίσιο του τουριστικού προϊόντος μας. Δεν μπορείς από εδώ και στο εξής, με τέτοιο ανταγωνισμό που θα έχουμε και έχουμε και θα συνεχίσουμε να έχουμε και με μια κατάσταση πολύ ρευστή οικονομικά σε παγκόσμιο επίπεδο, να μην είσαι σε ορισμένα, μάλλον σε όλα, πρέπει να είσαι άψογος. Και ένα κομμάτι είναι αυτή η υγειονομική ετοιμότητα, διότι μέσω αυτής της ετοιμότητας στην ουσία διαφημίζουμε ότι είμαστε μια χώρα πανέτοιμη, όχι μόνο στο να έρθει κάποιος και να δει τα όμορφα μας τοπία και τα λοιπά, αλλά ότι έχουμε και σε αυτό το κομμάτι είμαστε μπροστά. Αυτιστικώς
1: Μα το ρεπορτάζ, κύριε Αρναούτογλου, προέκυψε γιατί επιβάτης ο οποίος περίμενε στην αίθουσα αναχωρήσεων ένιωσε μία ζάλη. Το πιθανότερο κατά τον ίδιο είναι, επειδή είχε προβλήματα υγείας, ότι είχε αυξηθεί λίγο παραπάνω η πίεσή του. Θέλησε να το ελέγξει πηγαίνοντας στο ιατρείο του αεροδρομίου, αλλά ο γιατρός, η γιατρός βάρδιας εκείνη την ώρα δεν βρισκόταν στη θέση της, δηλαδή μέσα στο ιατρείο, γιατί έπρεπε, αφού ήταν ο μόνος ή η μόνη εν πάση περιπτώσει, και λέω μόνος ή μόνη γιατί φτάσανε στο σημείο να λένε ποιος γιατρός ήταν, ποιος έκανε την καταγγελία, να το ελέγξουμε μήπως είναι φτιαχτό το θέμα από όλους αυτούς που θέλουν, ξέρετε, φοβάσαι και να μιλήσεις όταν βγαίνει ένας υπουργός και λέει ότι ξέρεις μπάφο παίρνεις και μου το κάνεις αυτές τις ερωτήσεις, τώρα τι άλλο θέλετε να πω πάνω σε αυτή την ιστορία. Φτάνει λοιπόν η καταγγελία σε εμάς. Το λέμε γιατί ο άνθρωπος ο οποίος είχε την υπηρεσία μέσα στο ιατρείο είχε κληθεί να δώσει τη βοήθειά του σε επιβάτη αεροσκάφους στην πίστα. Δηλαδή ο άνθρωπος έπρεπε να είναι διακτηνισμένος και χίλια κομμάτια ακριβώς.
0: Σε μια κατάσταση στην οποία μπορεί και ο ίδιος να ανεβάσει πίεση, έτσι, όταν έχει στρες μπορεί να μην δώσει και την κατάλληλη φροντίδα. Δεν λέω για τον άνθρωπο που το έδωσε για τον γιατρό, αλλά καταλαβαίνετε ότι αυτά τα πράγματα όταν πρέπει να γίνει χίλια κομμάτια και είσαι και ένας άνθρωπος με συνείδηση, δεν μπορείς να τα καλύψετε με τέτοιο κόσμο εκεί. Αλλά αυτό αφορά όλους εμάς. Θα μπορούσαμε να είμαστε δυνητικά εμείς. Οι ίδιοι, ακόμα και οι ίδιοι αυτοί που λένε ότι γιατί το κάνατε αυτό και γιατί το θίξατε το θέμα, θα μπορούσαν πραγματικά να βρίσκονται στην ίδια κατάσταση. Και αυτό δείχνει, αυτό λέμε. Αυτό η διαφορά μας μεταξύ Βορειοευρωπαίων που λέμε δεν είναι η πιο έξυπνη εκείνη. Και καλά, γιατί είμαστε ένας λαός εργατικός, ο οποίος πραγματικά έχει αποδείξει τι μπορεί να κάνει. Σε τέτοια πράγματα πρέπει να είμαστε ένα βήμα μπροστά, γιατί όλα μεταφέρονται πλέον με ταχύτητα φωτός παντού. και αυτό πρέπει να το έχουμε πάντα στο πίσω μέρος του κεφαλιού μας από εδώ και στο εξής. Τελείωσε εκείνη η εποχή στην οποία μπορεί κάποια πράγματα, κάποια γεγονότα να μην ακουγόταν στο εξωτερικό ή και στο εσωτερικό με τέτοια ταχύτητα. Αυτή τη στιγμή πρέπει να είμαστε άψογοι σε όλα. Και οφείλουμε να είμαστε άψογοι, κυρίως στο θέμα της υγείας φυσικά και σε όλα τα υπόλοιπα, γιατί ακριβώς θέλουμε να προστατεύσουμε αυτό που έχουμε, αυτό το τουριστικό προϊόν, το οποίο είναι μοναδικό και το οποίο θα πορευτούμε με αυτό, όπως φαίνεται, και για τα υπόλοιπα
1: να μην ξεχνάμε πόσες οικογένειες ζουν από αυτό το κομμάτι, από αυτό το χώρο που λέγεται, από αυτό το τομέα που λέγεται τουρισμός.
0: Και αυτό που δεν καταλαβαίνω, συγγνώμη σας διακόπτω, είναι ότι αυτοί που θα έπρεπε οπωσδήποτε να έχουν στελεχώσει και τα λοιπά, δεν κατηγορώ τους ίδιους, γιατί στην ουσία στην κυβέρνηση, και αυτή ήταν η απάντηση της Επιτροπής, ότι οι κυβερνήσεις της κάθε χώρας είναι υπεύθυνες για το πόσο επαρκώς στελεχωμένες είναι οι υπηρεσίες της επίγουσας φροντίδας και στα υπόλοιπα, έτσι δεν το συζητάμε, και πόσο γρήγορα πρέπει να εντοπιστεί ένα σοβαρό κορδιολογικό ή άλλο επίγον περιστατικό οφείλεται στις κυβερνήσεις. Το θέμα είναι ότι πλέον και αυτοί που πρέπει να σκεφτούν ότι ό,τι συμβαίνει θα το πληρώνουμε συνεχώς από εδώ και στο εξής, σε σύγκριση με άλλες χώρες οι οποίες προσφέρουν πολύ καλύτερες υπηρεσίες. Οι υπηρεσίες για μας είναι το α και το ω. Και όσοι βρίσκονται σε αυτές τις θέσεις οι οποίες οργανώνουν σωστά, θα πρέπει να το καταλάβουν από εδώ και στο εξής. Τελείωσε εκείνη η περίοδος που δεν λαμβάνονται υπόψη ακόμα και οι μικρότερες λεπτομέρειες.
1: Σας λένε κάτι πολύ σημαντικό μέσα σε αυτό, το πρέπει να είμαστε άψογοι σε όλα. Πέραν αυτό που επισημάνατε, δηλαδή αυτά που δίνουν στην απάντηση, ότι η υγειονομική ετοιμότητα είναι ζωτική σημασία για την ασφάλεια των επιβατών, συνδέεται με την ανθεκτικότητα των κρίσιμων υποδομών, αρμοδιότητα των κρατών μελών. Το επόμενο είναι αρκετά σημαντικό. Γι' αυτό λέτε πρέπει να είμαστε άψογοι σε όλα, γιατί κάπου παρακάτω θα γίνει καμία στραβή και εδώ μπροστά μετά θα τρέχουμε. Γιατί λέει, τα πιστοποιημένα αεροδρόμια οφείλουν βάσει του κανονισμού τάδε να διαθέτουν σχέδιο αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Φανταστείτε κάτι να πέσει, κάτι διαφορετικό και να γίνει κάτι διαφορετικό.
0: Δεν θα πρέπει να μας κουνάνε το δάχτυλο ακόμα, δηλαδή πρέπει εμείς δεν θα πρέπει οπωσδήποτε να είμαστε σε κάποια πράγματα απόλυτα σωστοί, γιατί πρέπει να μας το υπενθυμίζουν άλλοι. Δηλαδή τα παιδιά μας δεν θα πρέπει να έχουν δουλειά. Αν θέλουμε πραγματικά και σκεφτόμαστε για την επόμενη γενιά, για τα δικά μας τα παιδιά να έχουν δουλειές, πρέπει να είμαστε εμείς αυτή η γενιά οπωσδήποτε άψογοι σε όλα. Δεν γίνεται διαφορετικά, ο κόσμος έχει αλλάξει. Αν δεν είσαι άψογος, σωστός, τυπικός κτλ, μην περιμένεις τα παιδιά σου για αυτά. Έχουμε κοπιάσει, αγωνιζόμαστε κτλ. Αλλά πώς θα έρθουν αυτά να έχουν δουλειές εδώ, να γυρίσουν στην Ελλάδα, αν πραγματικά εμείς αφήνουμε τέτοια περιθώρια με τέτοια λάθη να γίνονται, ενώ μπορούμε. Δεν χρειάζεται να μας πει κανένας. Οφείλουμε, έτσι πρέπει να είναι.
1: Στην πορεία του ρεπορτάζ από την 7η Υγειονομική Περιφέρεια, στέλεχος της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας, ρωτώντας τον, μου είπε μεταξύ άλλων χαριτολογώντας, εδώ δεν υπάρχουν γιατροί για τα νοσοκομεία. Αναζητούμε γιατρούς για το ιατρείο του αεροδρομίου. Εάν το θέμα είναι οικονομικό, υπάρχει απάντηση, διότι το EU for Health, όπως πείτε και παρακαλώ πολύ να το αναφέρετε, λέει ότι μπορεί να στηρίξει την ενίσχυση αυτής της δυνατότητας.
0: Ακριβώς. Έχουμε χρηματοδοτικά εργαλεία. Αυτό το πρόγραμμα, το EU for Health, έτσι λέγεται, στηρίζει λοιπόν την ενίσχυση των ικανοτήτων ουσιαστικά υγειονομικής ασφάλειας. Και της ετοιμότητας, αλλά και της δημιουργίας αποθεμάτων, της κατάρτισης και του συντονισμού. Και θα έλεγα ότι μεταξύ του 2021-2027 η πολιτική συνοχής προβλέπει επενδύσεις ύψους 336 εκατομμυρίων ευρώ στην Ελλάδα με σκοπό τη στήριξη αυτών των υποδομών. Βλέπουμε λοιπόν ότι και σε πρόσβαση επίσης, να το πούμε αυτό, σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας και ετοιμότητας έναντι καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Και επίσης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης μπορεί να συμβάρει στη χρηματοδότηση μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων. Το θέμα είναι τα αντανακλαστικά μιας κυβέρνησης. Αυτό είναι το εξοργιστικό, γιατί πάλι θα επαναλάβω μαζί μιλήσαμε και την τελευταία φορά και σε θέματα ακόμα ελαιοπαραγωγής, καταστάσεων που έχουν καταστραφεί οι καλλιέργειες κτλ. Χρήματα υπήρχαν και δεν τα ζητήσαμε. Δηλαδή πρέπει επιτέλους, δεν είμαστε μια large κατάσταση στην οποία δεν βαριέσαι την άλλη φορά θα πάω με χρήματα.
1: Αυτά τα 336,5 εκατομμύρια ευρώ τα οποία αναφέρονται στην απάντηση της Επιτροπής για Επενδύσεις στην Ελλάδα και με στόχευση υποδομές υγειονομικής περίθαλψης, δεν τα έχουμε ζητήσει ή τα έχουμε πάρει και τα έχουμε βάλει, τα έχουμε τοποθετήσει σε άλλες ελλείψεις για να αντιμετωπίσουμε άλλες αδυναμίες?
0: Για να τα πάρεις θα πρέπει να ζητήσεις, να τα ζητήσεις και να αποδείξεις ότι θα τα χρησιμοποιήσεις για αυτά τα χρήματα, είναι εκεί.
1: Άρα δεν τα πήραμε, αλλά δεν τα ζητήσαμε.
0: Ακριβώς.
1: Άλιστα.
0: Δηλαδή είναι, δεν λέω ότι τα χρήματα, και πρέπει να τονίσουμε ότι δεν είναι αποκλειστικά για αεροδρόμια, έτσι. Είναι γενικότερα. Δεν είναι μόνο για το αεροδρόμιο να πέσει. Είναι τα χρήματα αυτά τα οποία μπορεί να τα έχουμε, να τα πάρουμε, να τα χρησιμοποιήσουμε. Έτσι είναι η Ευρώπη. Αυτό πρέπει να κατανοήσουμε όλοι. Ότι τα χρήματα είναι εκεί, δηλαδή διατίθενται. Εσύ πρέπει να αποδείξεις, και είναι πολύ λογικό αυτό. Δεν μπορεί από τους Ευρωπαίους πολίτες και τους φορολογούμενους να παίρνεις έτσι. Δεν είναι ένα δοχείο με χρήματα τα οποία παίρνεις από τους γουστάρεις. Να το πούμε έτσι απλά ελληνικά. Αποδεικνύεις το πρόβλημα και βλέπουμε, βλέποντας και κάνοντας και δίνοντας τα χρήματα εκεί που χρειάζεται.
1: Mm-hmm. Τώρα,
0: αλλά
1: λοιπόν,
0: διατίθενται. Mm-hmm. Αυτό είναι το πιο βασικό. Δηλαδή δεν έχουμε έλλειψη, να το πούμε, που ακούγεται περίεργο, χρημάτων σε κάποια πράγματα. Είναι ο τρόπος με τον οποίο χειριζόμαστε όλη αυτή τη σχέση μας με την Ευρώπη.
1: Μάλιστα. Κατ' επέκταση λοιπόν και μετά από την απάντηση της Επιτροπής, τώρα εσείς ρωτάτε την ελληνική κυβέρνηση από εδώ και κάτω, με βάση όλα αυτά τα δεδομένα τα οποία σας έχουν δώσει και γραπτά την απάντηση, τι κάνει, τι πράττει και πώς το χειρίζεται, έτσι?
0: Θέλουμε να καταλάβουμε τη φιλοσοφία αυτής της κυβέρνησης, το πώς αντιμετωπίζει τέτοιες καταστάσεις και αυτές τις καταστάσεις. Δεν ζητάμε κάτι υπερβολικό. Είναι πολύ συγκεκριμένες απαντήσεις. Γιατί είναι εύκολο κάθε καλοκαίρι να πανηγυρίζουμε για ρεκόρ αφίξεων και εκατομμύρια τουρίστες. Και τι θα γίνει, δηλαδή, θα μείνουμε σε αυτό και σιγά σιγά αυτά τα εκατομμύρια τουριστών να αρχίσουν να στέλνουν μηνύματα από εδώ και από εκεί ότι πάμε σε μια χώρα στην οποία, ας πούμε, μπορεί από, μόνο από μια ζάλη, μόνο από αυτό να έχεις προβλήματα, ας πούμε, τα οποία θα σου χαλάσουν όχι μόνο τις διακοπές.
1: Πιστοποιημένο αεροδρόμιο. Αν έχουμε εκείνο το πιστοποιημένο αεροδρόμιο, οφείλουμε να έχουμε και όλα τα παραπάνω τα οποία σας αναφέρουν. Εδώ η Ρόδος, εδώ και το πείδημα που λέμε πάρα πολύ απλά. Έτσι?
0: Το δύσκολο είναι να αποδείξεις ότι οι υποδομές σου είναι έτοιμες και τη στιγμή που κάτι θα πάει στραβά. Και εδώ η κυβέρνηση οφείλει να μας πει τι ακριβώς κάνει και τι έχει κάνει. Είναι σημαντικό να έχουμε τις απαντήσεις αυτές. Οφείλουν, γι' αυτό και πληρώνονται οι άνθρωποι εκεί, να μας πούνε με βάσιμα στοιχεία, γιατί μιλάμε, το είναι επίσημα όλα αυτά που τα ζητάμε. Δεν είναι ότι τα ζήτησα έτσι για να τα βάλω στο ζητάρι μου. Να καταλάβουμε κι εμείς οι πολίτες πού χωλαίνει η κατάσταση, και αν δούμε κι εμείς και οι ίδιοι, γιατί και οι ίδιοι θα βοηθήσουν τον εαυτό τους να απαντήσουν σε αυτές τις ερωτήσεις. Αν καθίσουν να απαντήσουν που τι συμβαίνει, οι ίδιοι θα καταλάβουν που γίνεται και τι δεν γίνεται, να καταλάβουν επιτέλους από πού να ξεκινήσουν.
1: Νομίζω ότι στο ρεπορτάζ δώσατε τον τίτλο «Οφείλουν να απαντήσουν», αλλά ήδη σας έχω απαντήσει από την αρχή. Έτσι, οι πρώτες απαντήσεις ποιες ήταν? Λαϊκίζεται, λέει ο Περιφερειακός Σύμβουλος Διοικητής της 7ης.
0: Αν είναι να λαϊκίζει κάποιος, μπορείς να το αποδείξεις το τι έχεις κάνει μέχρι τώρα. Δεν χρειάζεται να χρησιμοποιείς αυτή τη λέξη. Εφόσον υπάρχει και είναι νόμιμο το ζήτημα, το ερώτημα, δηλαδή έχει βάση, μια απλή κόλλα χαρτιού ή μια απλή ανακοίνωση ότι κάναμε αυτά κτλ.
1: Δεν
0: είναι, θα μου πει.
1: Έτσι, και δεν τα λέω εγώ, είναι καταγεγραμμένα μέσα από τη συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου.
0: Δηλαδή μπορείς να λύσεις το θέμα χωρίς να χρησιμοποιήσεις. Όλοι λαϊκίζουμε. Εντάξει, αν είναι όλοι λαϊκίζουμε, τότε να καθίσουμε στα σπίτια μας, να τα θεωρήσουμε όλα ότι είναι τέλεια, δεν πούμε ποτέ τίποτα. Εφόσον υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι, έτσι είναι στη δημοκρατία, οι οποίοι θεωρούν ότι κάτι πάει στραβά, έχεις την υποχρέωση, εφόσον πληρώνεσαι και μάλιστα αρκετά, να δώσεις μια απάντηση. Υπάρχει προσωπικό το οποίο θα πρέπει να ασχοληθεί με αυτό.
1: Επίσης,
0: όπως ασχολείται και στην Ευρώπη όταν ζητάμε τις ερωτήσεις, υπάρχει μια υπηρεσία η οποία απαντά σε αυτά τα ερωτήματά μας, τα οποία είναι θεσμικά και τα οποία έχουν μια βάση. Δηλαδή, αυτό είναι η απάντηση μιας κυβέρνησης η οποία θέλει να αποστομώνει στην ουσία αυτούς που έχουν αυτά τα ερωτήματα.
1: Και επίσης για το τέλος, επαναλαμβάνω αυτό που είπα και λίγο πριν, ότι είναι αξιολόγου, αναρωτιέσαι, ακόμα και αν είναι ρητορικό το ερώτημα, γιατί μέσα σε όλα αυτά τα

0: σοβαρά, αμέσως υπάρχει μια κινητοποίηση. Γιατί οι ίδιοι αισθάνονται ότι θίγονται και σου λέει, εφόσον δεν είναι αλήθειες, δεν είναι αλήθεια αυτή η κατηγορία για το που κατηγορούμε, μπορώ να σας το αποδείξω για να σας αποστομώσω. Εδώ, στο Νότο και γενικότερα έτσι, στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, βλέπουμε μια έτσι αντιμετώπιση αυτών των καταστάσεων, η οποία είναι εις βάρος μας, δεν είναι έλα, άσε μας μόνο τώρα που θα ασχοληθώ εγώ με σένα. Δεν θα ασχοληθώ με σένα σημαίνει δεν ασχολούμαι μαζί μου, δεν ασχολούμαι με τα δικά μου τα προβλήματα. Και αυτό είναι μια νοοτροπία η οποία έχει περάσει από γενιά σε γενιά, ελπίζω η νεότερη γενιά να το έχει μειώσει, να το εξελίψει, αλλά είναι όταν δεν ασχολείσαι με τα προβλήματα των άλλων, είναι τα οποία είναι δικά σου προβλήματα, θα τα αντιμετωπίσεις και εσύ κάποια στιγμή.
1: Κύριε Αρναούτογλου, σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα σας.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. 84.
3: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
4: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
5: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
4: Από τα βλιπλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: εδώ και εκεί.
1: Και τώρα, επωφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr. Από το 1906, η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
2: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία, όμως αξιόπιστο.
3: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
2: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
3: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
2: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
3: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
2: Λίθη ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
3: Και στο lithi.gr.
4: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
5: Πόλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέ διαθέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
6: Delta Cteo Auto Vision. Σεβασμό στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
7: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας, η οδική σας ασφάλεια. Delta Cteo Auto Vision.
6: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Delta Cteo Auto Vision.

0: Κόμβος Φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Κταίου το Βυζιό. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
1: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
2: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
3: Μόνος είμαι. Άρε Ζήνωνα.
4: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
5: Αν σχεδιάζετε να χτίσετε, αν σκέφτεστε να ανακαινήσετε τον επαγγελματικό χώρο ή το σπίτι σας, αυτό το διήμερο δεν πρέπει να το χάσετε. Η Κρήτη έχει πλέον τη δική της έκθεση για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου συγκεντρώνει στο εκθεσιακό κέντρο ΔΕΚ κορυφαίες εταιρείες, νέα προϊόντα, σύγχρονες λύσεις και εξειδικευμένους επαγγελματίες για κάθε έργο κατοικίας, ξενοδοχείου ή επαγγελματικού χώρου. Έκθεση ανακαίνιση για όσους χτίζουν ή ανακαινήσουν. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο ΔΕΚ στο Ηράκλειο. Είσοδος δωρεάν.
6: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.

0: Μέσα από τα ρεπορτάζ του Ράδιο 984 ακούτε τις τελευταίες ημέρες ότι το πρώτο κουδούνι στα σχολεία δεν χτύπησε με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες, καθώς καταγράφονται λήψεις, αδυναμίες, αγωνίες, μια πραγματικότητα που κάνει και την Ομοσπονδία Ενώσεων Συλλόγων Γονέων Περιφέρειας Κρήτης να λέει πως μαζεύτηκαν πολλά και ακόμα δεν ξεκίνησαν, όπως επίσης και την Ανώτατη Ομοσπονδία. Μάλιστα είχατε την δυνατότητα προχθές να ακούσετε και την κυρία Μαρία Γιαννάκη, η οποία είναι τρίτη αντιπρόεδρος της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Γονέων Μαθητών Ελλάδας, να μιλά για την ανησυχία, τις ελλείψεις εκπαιδευτικών, σχολικών νοσηλευτών και την κατάσταση των σχολικών κτηρίων. Για τα κενά δυσθεωρητά σε όλη τη χώρα, έτσι σας υπενθυμίζω, 15.000, μόνο στην Κρήτη, σε όλη την Ελλάδα, στην Κρήτη 1.500. Ένα ρεπορτάζ το οποίο θα βρείτε και σήμερα στην εφημερίδα Νέα Κρήτη, σελίδα 9, για να τα δείτε όλα αυτά αναλυτικά. Τώρα, η Ανώτατη Συνομοσπονδία Γονέων Μαθητών Ελλάδος αναφέρει επίσης στην ανακοίνωσή της: ακούμε συνεχώς για κοστολογημένα προγράμματα και ότι δεν υπάρχουν χρήματα για μας και τα παιδιά μας, τη στιγμή βέβαια που για άλλους λόγους υπάρχουν χρήματα και δίνονται χρήματα χωρίς να υπάρχουν προβλήματα, χωρίς να υπάρχουν αντιξοότητες, χωρίς να υπάρχουν αρνήσεις και όλα τα υπόλοιπα. Στη χθεσινή ημέρα, μετά τις αναφορές της κυρίας Γιαννάκη σε ό,τι έχει να κάνει με την αντισεισμική κατάσταση των κτηρίων, το γεγονός ότι πολλοί δήμοι σε όλη τη χώρα αρνούνται να δώσουν τα στοιχεία του ΟΑΣΠΑ και στις ενώσεις γονέων, συλλόγων γονέων και κηδεμόνων, μιλήσαμε με τον αντιδήμαρχο παιδείας στο Ηράκλειο, τον κύριο Αντώνη Περισσινάκη. Μας είπε ότι όλα αυτά έχουν παραδοθεί, έχει γίνει η ενημέρωση, ότι ούτως ή άλλως οι πρώτες παρεμβάσεις έχουν ξεκινήσει και γίνονται, αλλά από την άλλη σαφέστατα δεν ξεχνάμε ότι δεν πρέπει να μένει η πολιτεία στον πρωτοβάθμιο έλεγχο, γιατί η πολιτεία είναι αρμόδια και έχει την κύρια ευθύνη πάνω σε αυτά, αλλά θα πρέπει να πάμε και σε εκείνο τον άλλο, το δευτεροβάθμιο έλεγχο, για να ξέρουμε ότι τα παιδιά μας, οι δάσκαλοι τους είναι ασφαλής μέσα στο σχολείο. Είπαμε πολλά επίσης. Είπαμε για τις ασκήσεις οι οποίες γίνονται στα σχολεία. Μας ενημέρωσε για το τι προβλήματα δημιουργούνται με την κατάργηση των σχολικών επιτροπών και με αυτή την νομοθεσία που τα έφεραν όλα τούμπα. Το τι γίνεται με τα κηλικία επίσης, από η αλλαγή της νομοθεσίας τα φέρνει όλα τούμπα, τις εξώσεις κυρίως νηπιαγωγείων, διότι θα πρέπει να γίνει και αναπροσαρμογή των μισθωμάτων όταν είναι οικιαζόμενα τα κτίρια αυτά. Θέμα το οποίο προκαλεί ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ένα θέμα για το οποίο παρεμβαίνει και η Ένωση Γονέων Κηδεμόνων, όχι, Γονέων Μαθητών, σωστά το λέω κύριε Δημήτρη Δουλουφάκη, έτσι, του Δήμου Ηρακλείου, ναι.
1: Σωστά, είναι η Ένωση Γονέων Μαθητών Συλλόγων Δήμου Ηρακλείου.
0: Έτσι. Τουλάχιστον από τη δική σας την Ένωση θυμάμαι ότι πάντα υπάρχει μέσα η λέξη μαθητών. Όχι μόνο ως λέξη, όχι μόνο τύπης, αλλά και για την ουσία της.
1: Σωστά. Λοιπόν, κύριε Αντουλγεράκη,
0: να σας ακούσω.
1: Τι από όλα θέλετε να σχολιάσουμε, να πρώτο σχολιάσουμε?
0: Ναι, δεν ξέρω από πού θέλετε να αρχίσετε, γιατί το ρεπορτάζ είναι δύο ημερών και έχει πάρα πολλά μέσα.
1: Τα έχουμε ξαναπεί πάρα πολλές φορές, μας έχουν ακούσει και οι γονείς, τα γνωρίζουν. Για άλλη μια χρονιά δεν έγινε κάτι το οποίο ήταν αναπάντεχο. Επαναλαμβάνεται το ίδιο έργο με τεράστια κενά στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια, πάνω από 500 στην περιφερειακή ενότητα του Ηρακλείου, του νομού Ηρακλείου. Μιλάμε για πράγματα, για κενά τα οποία, για ανάγκες μάλλον, τις οποίες και η πρωτοβάθμια και η δευτεροβάθμια εκπαίδευση τις γνώριζε, αλλά για ακόμη μια χρονιά τα παιδιά ξεκινάνε, οι μαθητές δηλαδή, χωρίς τους απαραίτητους εκπαιδευτικούς δίπλα τους, κάτι το οποίο σημαίνει και δημιουργεί τεράστια προβλήματα και στα ίδια και στους εκπαιδευτικούς, αλλά και στις οικογένειές τους.
0: Αυτό,
1: και μιλάμε κυρίως για παράλληλες στηρίξεις, ναι, το οποίο καταλαβαίνετε ότι αυτό δημιουργεί επιπλέον πρόβλημα και στα ίδια τα παιδιά, αλλά και στο σχολικό περιβάλλον, καθώς ένα παιδί το οποίο είναι νευροδιαφορετικό δεν μπορεί να προσαρμοστεί εύκολα, δεν μπορεί να ανταπεξέλθει εύκολα στο εκπαιδευτικό περιβάλλον, ένα δύσκολο εκπαιδευτικό περιβάλλον το οποίο δεν είναι διαμορφωμένο επουδενή για αυτά τα παιδιά. Άρα υπάρχει αναστάτωση πολλές φορές και σε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα.
0: Παράλληλη στήριξη νοσηλευτές είναι το μεγάλο το ζητούμενο σε ό,τι έχει να κάνει πάντα με τα σχολεία μας, όπως τονίζετε όλοι από τη δική σας την πλευρά. Εκείνο που σας προκαλεί λίγο παραπάνω και γίνεται και αυτή η συζήτηση σήμερα είναι οι πραγματικές οι ανάγκες μέσα σε ένα σχολείο σε ό,τι έχει να κάνει με αυτό τον υποχρεωτικό το σχεδιασμό περί ασκήσεων σεισμού, εξειδικευμένα το σχέδιο για κάθε σχολική μονάδα, όπως μας έλεγε χθες ο κύριος Αντώνης Περισσυνάκης, ένα σχέδιο το οποίο φαίνεται πρώτα να εγκρίνεται από πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια και στη συνέχεια να εγκρίνεται, να επικυρωποιείται από τη Δημοτική Αρχή, από την Πολιτική Προστασία. Είναι ένας κύκλος λίγο περίεργος.
1: Καταρχάς να ξεκινήσουμε, κυρία Λουγεράκη, από το γεγονός, από τη φράση που είπατε, ότι υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο. Το ίδιο το κράτος νομοθετεί και το ίδιο το κράτος παρανομεί. Ας πούμε κάτι πολύ πιο απλό. Έχουν τεθεί διάφοροι κανόνες, έχουν νομοθετηθεί διάφοροι κανόνες ασφαλείας που αφαιρούν π.χ. ας πούμε τι πρέπει να έχει ένα σχολείο, δεύτερο κλιμακοστάσιο, εξόδου διαφυγής, όχι αίθουσες δίπλα σε καυστήρες, συγκεκριμένες προδιαγραφές. Συγκεκριμένα τετραγωνικά αναμαθητή, χωρίς αυτά να υπολογίζονται μέσα οι έδρες κτλ., τα οποία όπως γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά, δεν πληρούνται σχεδόν στην πληρότητα της σχολικής στέγης. Δηλαδή, μιλάμε για αίθουσες που φιλοξενούν σε πολύ λίγα τετραγωνικά πάνω από 25-26 μαθητές, που σημαίνει ότι η διαχείρισή τους. Ας αφήσουμε το εκπαιδευτικό κομμάτι, έτσι, ότι ένας εκπαιδευτικός δεν μπορεί να κάνει σωστά τη δουλειά του κτλ. Ας αφήσουμε αυτό. Όσο αφορά σε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ένα σεισμό, μια πυρκαγιά, μια έκρηξη, ένα οτιδήποτε, είναι πολύ δύσκολο να υπάρχει ασφαλής διαφυγή για τα παιδιά και για τους εκπαιδευτικούς βεβαίως. Δεν ξέρουμε από πού να το πρωτοπιάσουμε όταν ουσιαστικά το πρόβλημα, κύριε Δουλειράκη, αφορά τα σχολεία τα οποία στη μεγάλη τους πλειοψηφία είναι ακατάλληλα, δεν έχουν τις προδιαγραφές, δεν έχουν όλες εκείνες τις δικλείδες ασφαλείας οι οποίες χρειάζονται. Μιλάμε για παλιούς ηλεκτρολογικούς πίνακες. Προσφάτως, προχθές, μου κάνανε καταγγελία από σχολείο δημοτικό, καινούριο μάλιστα, ότι με την έντονη βροχόπτωση έπεφτε συνέχεια ασφάλεια, που σημαίνει ότι υπήρχε διαρροή υδάτων. Πολλά τα προβλήματα, πολλά τα θέματα. Και όλα ξεκινάνε το βασικό.
0: Κύριε Δημοφάκη, μισό λεπτό. Γιατί αυτό το οποίο προκάλεσε την παρέμβασή σας ήταν το εξής. Ότι ξέρετε, κάθε σχολική μονάδα έχει το δικό της το σχέδιο. Σε ό,τι έχει να κάνει με τις ασκήσεις, με ό,τι έχει να κάνει με τις ανάγκες της, τις οδούς διαφυγής κλπ. Αυτά τα σχέδια, αν κάθε σχολική μονάδα, το οποίο σας απασχολεί, έχει τα δικά της προβλήματα. Είναι σχέδια τα οποία γνωρίζουν μόνο οι εκπαιδευτικοί, είναι σχέδια τα οποία καταρτίζει η σχολική μονάδα, ο διευθυντής, οι δάσκαλοι, οι καθηγητές, ο γυμνασιάρχης, οι ολικιάρχης και σε πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια. Υπάρχει ειδική επιτροπή η οποία έχει μέσα και γονείς. Υπάρχει ειδική επιτροπή που έχει ανθρώπους από την πυροσβεστική, από την αστυνομία, από το ΕΚΑΒ, που ξέρουν το χώρο, κάνουν αυτοψία στο χώρο, λένε αυτό το σχέδιο θα πρέπει να καταρτήσετε εσείς, να φτιάξετε εσείς για να είσαστε καλά. Και βέβαια αφήστε με να πω έτσι, μιας και το βλέπω αυτή την ώρα για να δώσω τα νεότερα, γιατί ξεκίνησα με αυτή την είδηση στην εκπομπή για την έκρηξη σε ένα παλιό κτίριο στην Πλάκα Διόρροφο, το οποίο κατέρευσε, ότι τελικά δεν έχουμε τον ένα τραυματία που λεγότανε, γιατί όσο περνάει η ώρα και γίνονται οι επιχειρήσεις της πυροσβεστικής και της αστυνομίας, έχουμε τρεις τραυματίες, ένας περαστικός και δύο γυναίκες οι οποίοι έχουν πάει στο νοσοκομείο μέσα σε ένα κτίριο που διέμενε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι. Δεν ξέρω τι θα προκύψει. Μια έκρηξη η οποία έγινε 7:30 το πρωί. Και βέβαια, μακάρι όλα να πάνε καλά. Αυτό, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Συνεχίζεται.
1: Πολύ δυσάρεστη είδηση και εμείς ευχόμαστε να πάνε όλα καλά. Ναι. Κύριε, κοιτάξτε να δείτε. Υπάρχει ένα σχέδιο το οποίο καταρτίζεται από τη διεύθυνση του κάθε σχολείου. το οποίο από όσο ξέρουμε επικαιροποιείται κάθε χρόνο. Γονείς δεν συμμετέχουν, δεν γνωρίζουμε λεπτομέρειες. Πολλές φορές είναι πάρα πολύ δύσκολη πρόσβαση και καταλαβαίνετε και τους λόγους για τους οποίους είναι δύσκολη πρόσβαση στους γονείς, ώστε να λάβουν γνώση αυτών των πληροφοριών, καθώς όπως είπαμε εξ αρχής, από την αρχή είναι ελλιπές όλες οι προδιαγραφές εκείνες. Π.χ. ας πούμε, υπάρχει συγκεκριμένη, προβλέπει ο νόμος ότι θα πρέπει να υπάρχουν χώροι συγκέντρωσης των μαθητών έξω από το σχολείο, σε περίπτωση, καταλαβαίνουμε, σε περίπτωση σεισμού. Στα περισσότερα, ιδίως στα μεγάλα αστικά κέντρα που είναι πυκνοκατοικημένα, όπως είναι και το Ηράκλειο, αυτό δεν υφίσταται. Άρα τα παιδιά λοιπόν δεν έχουν τους απαραίτητους χώρους εκείνους, οποίους θα πάνε μαζί με τους εκπαιδευτικούς μακριά από το σχολικό κτίριο, ώστε να μπορούν να συγκεντρωθούν με ασφάλεια. Αυτό ακριβώς δείχνει ότι δεν όλα καταρτίζονται στο περίπου, όλα καταρτίζονται στο ίσως και χωρίς να λαμβάνονται υπόψη πραγματικά οι δικλείδες εκείνης ασφαλείας. Είμαι σίγουρος.
0: Έχουν δηλαδή. Περιμένετε. Έχουν δηλαδή. Δεν κατηγορώ κανένα. Ρωτώ να μάθω. Ναι. Γιατί ρωτώντας πάει κάποιος στην πόλη. Και εγώ είμαι από αυτούς. Ρωτώντας πάω στην πόλη. Και λέω. Έχει δηλαδή τις γνώσεις ένας εκπαιδευτικός για το πώς θα καταρτήσει το δικό του το σχέδιο. Ξέρει ποια είναι η στατική επάρκεια του κτηρίου στο οποίο αυτή την ώρα κάνει το κουμάντο, έχει την ευθύνη τόσων ψυχών, παιδιών κλπ. Από τη στιγμή που υπάρχει σύλλογος γονέων και κηδεμόνων, ή κάνω λάθος, από τη στιγμή που υπάρχουν οι αρμόδιοι, από τις αρμόδιες τις υπηρεσίες, τα σώματα ασφαλείας που γνωρίζουν όλα αυτά τα σχέδια, από τη στιγμή που υπάρχουν εκείνοι οι οποίοι μπορούν να κάνουν αυτές τις ασκήσεις, είναι πιστοποιημένοι δηλαδή οι εκπαιδευτικοί αυτή την ώρα στο να φτιάχνουν σχέδια, να επικαιροποιούν σχέδια ή διευθύνσεις, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια ή περιφερειακή διεύθυνση, για να πει σε κάθε σχολείο τι ακριβώς θα γίνει και να ελέγξει όλους τους τρόπους διαφυγής εξαιτίας των ελλείψεων που υπάρχουν για να είναι καλά τα παιδιά, ή θα γίνει μαλλιά κουβάρια η ιστορία σε περίπτωση που κάτι συμβεί?
1: Κοιτάξτε να δείτε. Είμαι σίγουρος ότι εάν ο αρμόδιος φορέας, ο οποίος είναι η πυροσβεστική, έκανε ελέγχους και αυτοψίες στις σχολικές μονάδες, πολύ πιθανόν, κύριε Δουλγεράκη, να μην είχαμε σχολεία για να πάνε τα παιδιά μας. Αυτό θα σας πω, με κάθε γνώση την οποία σας το λέω, όσο και αν η ίδια πυροσβεστική χαρακτηρίζει τις σχολικές μονάδες ήπιας επικινδυνότητας όσο αφορά πυρκαγιές κτλ. Παρόλα αυτά, όπως σας είπα στην αρχή, δεν τηρούνται σχεδόν σε πλειοψηφία τα απαραίτητα κοινά μέτρα, τα οποία είναι αναγκαία για την ασφαλή διαφυγή των μαθητών. Άρα καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δυστυχώς πολλά από αυτά τα σχέδια, και αυτό ίσως θα έπρεπε να το απευθύνει το ερώτημα στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, η οποία έχει και την ευθύνη, καταρτίζονται μέσα στο περίπου. Και είμαστε σίγουροι για αυτό που λέμε και εδώ.
0: Δεν ξέρω, το λέτε μάλλον γιατί δεν είσαστε οι γονείς μέσα. Και είναι αξιολόγου. Είναι αξιολόγου που δεν είσαστε οι γονείς μέσα, από τη στιγμή που υπάρχει θεσμικό όργανο που είναι ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων.
1: Κοιτάξτε, θα έπρεπε να έχουν γνώση οι γονείς, αλλά όπως πολύ σωστά είπατε, τα αρμόδια όργανα θα πρέπει να είναι εξειδικευμένα με ανθρώπους, όχι εκπαιδευτικός, όχι γονείς, με ανθρώπους που έχουν την τεχνική και την επιστημονική κατάρτιση, ώστε να αξιολογήσουν όλες τις πιθανές λεπτομέρειες σε κάθε σχολική μονάδα και να τις επικαιροποιούν κάθε χρόνο.
0: Έχω πει πάρα πολλές φορές ότι πηγαίνοντας για το σπίτι μου, περνάω μπροστά από ένα ενοικιαζόμενο νηπιαγωγείο. Αυτό το νηπιαγωγείο δεν έχει κάποιο προαύλιο χώρο, είναι ένα σπίτι εκεί μέσα στο οικοδομικό τετράγωνο, δεν ξέρω από την πίσω του πλευρά εάν έχει κάποια αυλή μικρή ή μεγάλη, δείχνει μόνο μπροστά ότι έχει ένα πολύ μικρό πεζοδρόμιο και μπροστά μια πολύχρωμη μπάρα, για να καταλάβω ότι εκεί θα πρέπει ενδεχόμενα να είμαι και εγώ λίγο πιο προσεκτική ως οδηγός, γιατί είναι κάποιο σχολείο. Λέω λοιπόν, κάνουν, αν το πάρω σαν υπόθεση εργασίας, σαν σενάριο εργασίας, σε αυτό το συγκεκριμένο το κτίριο, τι προδιαγραφές και τι σχέδια υπάρχουν οδό διαφυγής? Ένας δρόμος ο οποίος έχει παρκαρισμένα αυτοκίνητα από τη μία και από την άλλη. Μια περιοχή η οποία δεν έχει ούτε ένα χώρο για να συγκεντρωθούν παιδιά ή κάτοικοι απ' έξω. Ένας χώρος που θα μπορούσε να βρεθεί εκεί κοντά είναι πολύ μακριά από το σχολείο. Σαφέστατα δίνεις μια προτεραιότητα πάντα στα παιδιά, στους μαθητές, να φύγουν έξω από το σχολείο για τον οποιοδήποτε λόγο και μέσα σε ένα παλιό κτίριο. Εγώ δεν λέω εάν η δασκάλα, ο δάσκαλος, η διεύθυνση του σχολείου έχει καταρτήσει ή δεν έχει καταρτήσει ένα σχέδιο. Το έχει καταρτήσει με ανθρώπους που ξέρουνε. Οι ίδιοι έχουν εκπαιδευτεί πάνω σε αυτό. Ποια είναι η δουλειά του Δήμου και ποια είναι η δουλειά των υπόλοιπων υπηρεσιών? Αυτό ρώτησα επειδή μου ανοίξατε χθες τη συζήτηση ακούγοντας την κουβέντα με τον κύριο Περισσινάκη και αρχίσατε να με χώνετε ακόμα πιο βαθιά μέσα σε όλο αυτό που λέγεται απορία και ανασφάλεια και αδυναμία κλπ. Σας τα αντιγυρίζω σήμερα όλα αυτά και σας λέω, εσείς τι κάνετε σαν Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων? Εσείς γιατί δεν τα έχετε κάνει σημαία όλα αυτά?
1: Εμείς, κυρία Δουλγεράκη, τα κάνουμε σημαία συνεχώς τα τελευταία τουλάχιστον 20 χρόνια. Για να μην πω και πολύ περισσότερο. Δυστυχώς, πάντοτε αυτό που ακούμε είναι ότι κάνουμε ό,τι μπορούμε. Δυστυχώς αυτό που ακούμε είναι ότι δεν γίνεται κάτι διαφορετικό.
0: Και σας ικανοποιεί, το κάνουμε ό,τι μπορούμε. Γιατί σας είπα, σας έφερα ένα παράδειγμα. Εκτός αέρα, εγώ να σας πω για ποιο σχολείο σας μιλάω.
1: Είναι πολλές σχολικές μονάδες και το γνωρίζουν οι γονείς και κατά την είσοδο των μαθητών και κατά την έξοδο. Τα τεράστια προβλήματα της καθημερινότητας που υπάρχουν, τα τεράστια προβλήματα ασφάλειας σε απλά πράγματα, στη διέλευση των μαθητών, στην έξοδο, όλα τα σχολεία. Όσοι γονείς μας ακούνε γνωρίζουν πάρα πολύ καλά το πόσο επικίνδυνα και πόσο έθραυστα είναι να γίνει κάτι στραβό.
0: Κύριε Δουλουφάκη, δεν με νοιάζει τι μου λέτε. Μετά το τέλος της εκπομπής θα σας πω το εξής. Θα σας τηλεφωνήσω αφού μου ανοίξατε αυτό το θέμα και θα σας πω. Ελάτε, θα σας πάρω χεράκι να σας πάω στο συγκεκριμένο κτίριο για αυτό που σας λέω και πείτε μου εσείς εκεί τι ασφάλεια μπορεί να έχει ένας μαθητής, αφού την ξεκινήσατε αυτή την κουβέντα, για να δούμε και τι ασκήσεις γίνονται και όλα τα υπόλοιπα, για να δω από τη δική σας την πλευρά τι έχετε κάνει και πόσο έχετε χτυπήσει εκείνες τις πόρτες επίσης της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, για να δούμε και τις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, για να δούμε τελικά τι είναι αυτό που κάνουν. Γιατί αρκείστε κι εσείς, μου φαίνεται, στο εντάξει, βρε παιδιά, αφού μας λέτε ότι είναι όλα εντάξει, όλα εντάξει. Ευθύνες δεν θα ζητάτε εκ των υστέρων. Από την αρχή θα τις ζητάτε τις ευθύνες.
1: Για Δουλγεράκη, κοιτάξτε να δείτε. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε σαν Ένωση είναι να συσπηρώσουμε καταρχάς τα πρωτοβάθμια όργανα, τα οποία είναι οι σύλλογοι γονέων σε όλα τα σχολεία. Δυστυχώς, πολλές φορές οι γονείς δεν μπορούν να καταλάβουν, να συνειδητοποιήσουν ότι η ασφάλεια και η ευθύνη που έχουν αυτοί που διαχειρίζονται τη μεγάλη ώρα που βρίσκουν τα παιδιά τους μέσα στις σχολικές μονάδες, δεν προτίθεται να αλλάξουν το παραμικρό. Και πολλές φορές τους αναγκάζουν να μην λαμβάνουν οποιαδήποτε δράση και οποιοδήποτε διεκδικητικό πλαίσιο. Και απλά να αναλώνονται στη διοργάνωση αποκριάτικων σχολών, γιορτών, κάποιες εκδοχές κτλ. Αυτό λοιπόν προσπαθούμε σαν Ένωση, γιατί η Ένωση, καταλαβαίνετε, είναι ένα δευτεροβάθμιο θεσμικό όργανο, αλλά χωρίς την υποστήριξη της βάσης το οποίο αποτελεί οι γονείς, δεν μπορεί να κάνει τίποτα παραπάνω. Υπάρχουν σοβαρά προβλήματα, υπάρχουν σοβαρές καταγγελίες που πολλές φορές δεν γίνεται τίποτα, ακριβώς γιατί υπάρχει αυτό το διαχειριστικό και από την πλευρά του Δήμου και από την πλευρά των διευθύνσεων των σχολείων. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέτε. Δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι όλοι, μόνοι μας, αλλά πρέπει όλοι οι γονείς, όλοι οι σύλλογοι, τα πρωτοβάθμια, να καταλάβουν ότι αν δεν αρχίσουν να διεκδικούν με αποφασιστικότητα, και η ιστορία ευτυχώς έχει δείξει ότι όσες φορές το έχουν κάνει, και να θυμίσω, ας πούμε, ένα τεράστιο παράδειγμα όπου αφορά το ΕΝΕΓΙΛ και το ΕΚ, το θυμάστε πριν 2 χρόνια, πώς οι γονείς καταφέραν τουλάχιστον αυτό το προσωρινό να φύγουν από εκείνο το, ας το πούμε, τάφο που είχαν τα παιδιά τους και να πάνε σε ένα μέρος με λίγο περισσότερη ασφάλεια, έτσι. Αυτό προσπαθούμε να περάσουμε σαν Ένωση Γονέων και δυστυχώς κρούμε, χτυπάμε το κεφάλι μας πάνω σε κλειστές πόρτες. Θα σας πω το εξής. Έχουμε κάνει δύο φορές το αίτημα, το ένα ήταν πριν 12 χρόνια, το άλλο ήταν πριν 12 χρόνια, για μονοθεματική συνεδρίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο που να αφορά τη σχολική στέγη, ώστε να έρθουν σύλλογοι γονέων, να έρθουν όλες οι παρατάξεις και να πούνε τι ακριβώς θέλουν να κάνουμε αυτή τη σχολική στέγη, να απαντήσει η Δημοτική Αρχή σε συγκεκριμένα ερωτήματα. Αυτό το αίτημα λοιπόν, κυρία Δουλγεράκη, έχει μίσο σιρτάρι και δεν έχει απαντηθεί ποτέ.
0: Δεν έχει απαντηθεί ποτέ, γιατί έχετε και εσείς το μεγάλο μερίδιο της ευθύνης, επειδή δεν υπάρχει η πίεση ως γονείς. Άρα είσαστε τρεις στη γύρα, που λέγανε στο χωριό μου. Είναι και ο Δήμος, είναι και η πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, είσαστε και εσείς οι γονείς. Έτσι, αυτό εγώ αντιλαμβάνομαι.
1: Αυτό που θα πρέπει να καταλάβουμε οι γονείς που μας ακούνε, γιατί σε αυτούς απευθυνόμαστε, είναι ότι δεν πρέπει να δεχόμαστε τίποτα λιγότερο από τα απαραίτητα, από αυτά που θα πρέπει να γίνονται κάθε χρόνο, και να αρχίσουμε να διεκδικούμε οπωσδήποτε να αλλάξει αυτό το τεράστιο πρόβλημα που λέει το σχολική στέγη και το οποίο αφορά την ασφάλεια των παιδιών μας. Αυτό θα ήθελα να σας πω, και επιτρέψτε μου λίγο να κάνω μία μικρή παρατήρηση, μία μικρή μάλλον...
0: Την τελευταία, γιατί έχω ξεφύγει από το χρόνο μου.
1: Ναι, ένα πολύ μικρό 30 δευτερόλεπτο τότε. Έγινε μία φασιστική επίθεση σε ένα μαθητή από μαθητές που φορούσαν σύμβολα της Χρυσής Αυγής στο Ρέθυμνο. Δυστυχώς, έχουμε παρόμοια περιστατικά και στο Ηράκλειο. Υπάρχει αύξηση της φασιστικής δράσης, ιδίως στα γυμνάσια του Δήμου μας. Η Ένωση Γονέων θα βρίσκεται εκεί μπροστά, θα κάνει κι άλλες ενέργειες, όπως το αντιφασιστικό συλλαλητήριο που είχαμε κάνει την προηγούμενη Παρασκευή, μεγάλη επιτυχία, καθώς οι φασίστες δεν έχουν κανένα χώρο και καμία θέση στα σχολεία των παιδιών μας.
0: Λοιπόν, σας καλημερίζω. Ευχαριστώ.
1: Καλημέρα.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένη από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. 984. Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
3: Ηρέμησε αγάπη μου, 3 μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
4: 3 μέρες σεμινάριο. Με τη γραμματέα σου.
3: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό, κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε Ζήνωνα. Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
2: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία, είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης, ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
5: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
6: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
5: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
6: Και εδώ και εκεί.
5: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
6: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
5: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
7: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
8: Γιώργο, Γιώργο!
9: Γεια, έλα να σου πω, γαμπρέ μου! Το παλιό αυτοκίνητο, βρε, πότε θα το ξεφορτωθείς? Μας πήραν χαμπάρι οι γείτονες.
10: Χαλάρωσε, πεθερά. Είμαι συναισθηματικά δεμένος.
9: Συναισθηματικά δεμένος? Μα το έχεις παρατημένο από το 90. Και τις μπαταρίες στον γκαράζ? Για τέχνη τις μαζεύεις?
10: Έλεγα να τις ανακυκλώσω, αλλά πού ο χρόνος?
9: Άκου να σου πω, στου καφέρι θα τα ξεφορτωθείς όλα πριν έρθω να τα κάνω εγώ με τα ίδια μου τα χέρια. Αυτοκίνητα, συσκευές, μπαταρίες, λαμπτήρες, μέταλλα, ό,τι παλιό σίδερο έχεις. Τους θυμάμαι από το 1979. Εγγυημένα, ξέρουν τι κάνουν.
10: Καλά, καλά, πεθερούλα. Αφού το λες εσύ, καμία αντίρρηση. Θα τους πάω τα πάντα πριν με ανακυκλώσεις εσύ.
2: Κέντρο ανακύκλωσης Καθέρις ΑΒΕ. Ό,τι μέταλλο κι αν έχεις, εδώ θα βρει το δρόμο του πριν το βρει η πεθερά σου. www.katheris.gr.
11: Για πόρτες εσωτερικού χώρου στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massive, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα ετοιμοπαράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Χασαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
12: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
13: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
12: Βεβαίως. Μοσχαράκι γάλακτος, οσομπούκο, μόνο 9,90.
14: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος, Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
2: 9,84. Για να ξέρεις τι σου γίνεται.

0: Στο τελευταίο τμήμα της εκπομπής για σήμερα, Παρασκευή 25 το μήνα, θα σας δώσουμε κάποιες παραπάνω πληροφορίες για τα δώρα της ζωής που μπορεί να κάνει ο καθένας από εμάς για μια δράση αιμοδοσίας και εγγραφής εθελοντών δοτών μυελού των οστών, η οποία διοργανώνεται στο Ηράκλειο 29 του μήνα, την Τρίτη δηλαδή, που μας έρχεται. Καλημερίζω, γιατί θα μας πει περισσότερα για το θέμα αυτό, η υπεύθυνη του προγράμματος, η κυρία Γκαμπριέλα Τελεκφάλβη. Ελπίζω να λέω σωστά το επίθετό σας. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Πολύ σωστά το είπατε. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για το χρόνο και τη θετική ανταπόκριση της δράσης. Ερχόμαστε λοιπόν στο Ηράκλειο, στην πλατεία Δασκαλογιάννη, την 3η 29 Σεπτεμβρίου, μετά τις 5 μέχρι τις 8.30, εκεί στο σταθμό αιμοδοσίας που έχει δημιουργήσει το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Mm-hmm. Για μια έτσι πολύ σημαντική δράση αιμοδοσίας και ενημέρωσης για την εθελοντική προσφορά δωρεάς μυελού των οστών και σε συνέχεια έτσι της επίγουσας έκκλησης για αίμα που απίφθινε και το νοσοκομείο έτσι πολύ...
0: Το πανεπιστημιακό, η αιμοδοσία.
1: Σωστά. Το καλοκαίρι και λόγω της αυξημένης ζήτησης αυτή την περίοδο του καλοκαιριού, σε συνδυασμό και με την τουριστική κίνηση και τις καλοκαιρινές διακοπές, οι οποίες δημιούργησαν πολύ πολύ σοβαρές ελλείψεις για την υπηρεσία αιμοδοσίας, αλλά και σε συνέχεια του πανελλήνιου προγράμματός μας που έχουμε, το οποίο ονομάζεται All Win Care, και στα πλαίσια αυτού ταξιδεύουμε σε όλη την Ελλάδα και διοργανώνουμε αιμοδοσίες και ενημερώσεις για τη δωρεά μυελού των οστών, προκειμένου να αυξήσουμε αυτά τα αποθέματα όχι μόνο στο Ηράκλειο, αλλά και σε όλα τα σημεία γενικότερα στην Ελλάδα.
0: Σε ό,τι έχει να κάνει με την Κρήτη, κυρία Γκαμπριέλα, εσείς ξεκινάτε, όπως μας είπατε, 29 Σεπτεμβρίου από την πλατεία Δασκαλογιάννη. Ωστόσο, το πρόγραμμά σας θα συνεχιστεί στην Κρήτη μέχρι τις 2 Οκτωβρίου. Και το λέω αυτό γιατί, όπως τονίζετε, εσείς δεν έχετε κάποια τράπεζα αίματος. Απλά το αίμα αυτό, για να ξέρει και ο κόσμος που μας ακούει αυτή την ώρα, θα πάει να ενισχύσει από τους εθελοντές αιμοδότες, από ποιον από εμάς μπορεί να το κάνει, τα αποθέματα αίματος στο Πανεπιστημιακό, στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου, να ενισχύσει επίσης το Νοσοκομείο Χανίων Άγιος Γεώργιος, έτσι.
1: Ακριβώς αυτό. Ναι, εμείς τις αιμοδοσίες μας τις κάνουμε εθελοντικά, οπότε υποστηρίζουμε τα συγκεκριμένα νοσοκομεία. 29 Σεπτεμβρίου, όπως είπαμε, ξεκινάμε με το Ηράκλειο, στις 30 Σεπτεμβρίου θα είμαστε στα Χανιά και 2 Οκτωβρίου κλείνει έτσι αυτό το ωραίο ταξίδι μας στην Κρήτη με το Ρέθυμνο. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι για θετική ανταπόκριση, αλλά είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό να ενημερωθεί ο κόσμος. 20 λεπτά αρκούν για να βοηθήσουν ακόμα και μέχρι 3 άτομα, γιατί αυτό έτσι είναι ένα στερεότυπο για την αιμοδοσία, ότι θα δώσω μία μονάδα αίματος και μπορεί να βοηθήσω ένα άτομο. Δεν ισχύει αυτό σε όλες τις περιπτώσεις. Μπορούμε να βοηθήσουμε μέχρι και 3 άτομα. Σε αυτά τα 20 λεπτά είναι πολύ σημαντικό, έτσι αν θέλετε, και έχουμε το χρόνο να πούμε και κάποια βασικά πράγματα που πρέπει να ξέρουν οι εθελοντές αιμοδότες για να έρθουν πλήρως προετοιμασμένοι.
0: Νομίζω ότι ένα λεπτάκι, δύο λεπτάκια ακόμα μπορούμε να τα αφιερώσουμε για αυτά τα δώρα ζωής.
1: Υπέροχα. Λοιπόν, είναι πολύ πολύ σημαντικό να έχουμε φάει κάτι πριν από την αιμοδοσία. Δεν είναι όπως τις εξετάσεις αίματος που πάμε νηστική. Οπότε αυτό είναι πολύ σημαντικό, να έχουμε κοιμηθεί καλά, να είμαστε υγιείς, να μην είμαστε δηλαδή άρρωστοι, να παίρνουμε κάποιο φάρμακο και να έχουμε αυτή τη θετική διάθεση για προσφορά. Μόνο αυτά τα πράγματα αρκούν και όλα τα υπόλοιπα τα βρίσκουμε και εμείς και βοηθάμε και τους εθελοντές αιμοδότες που θα έρθουν εκεί μαζί μας. Θα είμαστε εκεί, θα βρισκόμαστε εκεί σε κάθε περίπτωση και όπως και εμείς από το Μπλάντι που εκπροσωπώ, όπως και το Choose Life που θα κάνουν αυτή την ενημέρωση αλλά και ευαισθητοποίηση του δωρεά μυελού των οστών, το οποίο γίνεται απλά με ελάχιστο δείγμα σάλιο, οπότε δεν χρειάζεται να δώσουν όλοι αίμα και σε αυτή την προσπάθεια, μπορούν να ενημερωθούν για τη διαδικασία της δωρεάς μήλου των οστών και εφόσον πληρώνουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, να εγγραφούν και ως εθελοντές δότες μήλου των οστών με ένα απλό δείγμα σάλιου.
0: Μία κουβέντα και μία προσφορά, η οποία μπορεί να γίνει όχι μόνο από τους εθελοντές αιμοδότες, δηλαδή τους τακτικούς αιμοδότες, να το πω διαφορετικά, αλλά και από όλους εκείνους οι οποίοι σκέφτονται να αιμοδοτήσουν για πρώτη φορά και να μπουν μέσα σε αυτή την διαδικασία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας περιμένουμε εκεί. Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα σας. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι έχει να κάνει με αυτή την αιμοδοσία που ακούσατε. Έχουμε μπροστά μας άλλη μια εθελοντική αιμοδοσία 29 του Σεπτέμβρη στην πλατεία Θεσκαλογιάννη εδώ στο Ηράκλειο. Δίνω ευθύς το λόγο και στην συνάδελφο Κατερίνα Παντινάκη, διότι υπάρχει μια σύσκεψη αναφορικά με τους σεισμόπληκτους. Κατερίνα.
2: Καλημέρα Γέλα.
0: Καλημέρα.
2: Σε 20 λεπτά από τώρα θα πραγματοποιηθεί μια σύσκεψη του Δημάρχου Μινώα, του Βασίλη Γεγκέροβλου, και του Πρόεδρου του Συλλόγου Σεισμόπληκτων Μινώα Παιδιάδος Ελπίδα, του Κώστα Γκαντάτσιου, με τους βουλευτές του νομού Ηρακλείου, προκειμένου να συζητηθούν τα θέματα, τα θέματα αυτά που παραμένουν σε εκκρεμότητα και αφορούν τους σεισμόπληκτους. Αναφέρομαι στην σεισμόπληκτη περιοχή του Αρκαλοχωρίου, εκεί όπου 5 χρόνια μετά τον φωνικό σεισμό που άφησε πίσω του ένα νεκρό και πολλές καταστροφές, 5 χρόνια μετά φαίνεται να μην έχει γίνει τίποτα πρακτικά. Δεν έχει μπει μία πέτρα πάνω στην άλλη, οι διαδικασίες παραμένουν πολυμένες, όπως ακριβώς τις ξέραμε. Και παρόλα αυτά, και το θετικό της υπόθεσης είναι ότι οι άνθρωποι δεν τα βάζουν κάτω, τόσο ο Δήμαρχος Μινώα, ο κ. Εγκέρογλου, όσο και οι ίδιοι σεισμόπληκτοι μέσω και του συλλόγου τους, δεν το βάζουν κάτω, συνεχίζουν, επιμένουν, διεκδικούν, επιδιώκοντας κάποια στιγμή να μπορέσουν να επανέλθει η ζωή τους, να σταθούν ξανά στα πόδια τους και να συνεχίσουν από εκεί που βρίσκονταν πριν εκείνη την στιγμή του σεισμού της 27ης Σεπτεμβρίου.
0: Βουλευτές νομού Ηρακλείου όλων των χρωμάτων και όλων των κομμάτων, ναι.
2: Είναι όλοι προσκεκλημένοι, μένουν να δούμε ποιοι θα ανταποκριθούν ή ποιοι θα έχουν κάποια ανηλυμένη υποχρέωση. Ήθιστε όσοι για κάποιο λόγο βρίσκονται εκτός Κρήτης ή δεν μπορούν να παρευρεθούν.
0: Τον κύριο Τριαντόπουλο τον καλέσανε, αναρωτιέμαι.
2: Τον κύριο Τριαντόπουλο δεν τον έχουν καλέσει. Αυτή τη στιγμή γίνεται μια συσπήρωση δυνάμεων σε τοπικό επίπεδο για να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Γιατί πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι πριν από λίγες μόλις ημέρες είχαμε και την ψήφιση ενός νέου νόμου που αφορά τους πληγέντες φυσικών καταστροφών. Όλης της Ελλάδας βέβαια, δεν είναι ένας νόμος που αφορά μόνο τους πληγέντες του Αρκαλοχωρίου. Πρόκειται για τον νόμο 5329, ο οποίος ψηφίστηκε στις 2 Σεπτέμβρη, δημοσιεύτηκε 2 μέρες μετά, και έχει να κάνει με τη στεγαστική αρρωγή και γενικότερα την κρατική αρρωγή μετά από φυσικές καταστροφές. Μιλάμε λοιπόν για ένα νόμο ο οποίος τροποποιεί το πλαίσιο που ίσχυε μέχρι το 2000, που ίσχυε από το 2021, από το νόμο του 4797. Επομένως, αυτό πρακτικά, τουλάχιστον αυτό λένε κοινοβουλευτικοί κύκλοι, είναι σαν να μιλάμε για το ότι βρισκόμαστε στο σημείο μηδέν, δηλαδή μέχρι τώρα δεν έχει λειτουργήσει, δεν έχει ολοκληρωθεί κάποια διαδικασία. Έχουν περάσει δύο θητείες της Νέας Δημοκρατίας, έχουν μεσολαβήσει δύο νόμοι, είχαμε και κάποιες τροπολογίες που έχουμε παρακολουθήσει, είχαμε και πολλές κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις από βουλευτές με ερωτήσεις, με αναφορές, με επίκαιρες ερωτήσεις στη Βουλή, αλλά αποτέλεσμα δεν είχαμε. Επομένως έρχεται αυτός ο νέος νόμος που όμως έχει πάρει φέκαλα, δεν έχουν βγει οι υπουργικές αποφάσεις και οι διευκρινιστικές εγκύκλοι για να δούμε τι λύνει, αν λύσει. Και μένει να δούμε αν τελικά όλα αυτά τα προβλήματα που προέκυπταν από τις εμπερδεμένες ιδιοκτησίες, από τις δηλώσεις κτηματολογίων που δεν υπήρχαν, όλες αυτές οι σύνθετες γραφειοκρατικές διαδικασίες, αν επιλύονται με αυτό το νέο νομικό πλαίσιο. Δεν υπάρχει πολύ μεγάλη αισιοδοξία, οφείλω να σου πω, τουλάχιστον από τους κύκλους της αντιπολίτευσης εκφράζεται έτσι μια συγκράτηση για το τι μπορεί να φέρει αυτός ο νέος νόμος. Και ο φόβος επίσης, μην τυχόν και είναι άλλος ένας νόμος που έρχεται να προσθεθεί σε όλους τους προηγούμενους που δεν θα λύνει τα προβλήματα. Αυτά πριν τη σύσκεψη, μένει να δούμε τι θα υποθεί στη σύσκεψη και τι θα υποθεί και από τον Βασίλη Κεγκέρογλου και τον Κώστα Γκαντάτσιο μισή ώρα μετά, που έχει προγραμματιστεί να παραχωρήσουν συνέντευξη τύπου.
0: Μάλιστα, θα έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Κατερίνα, να σε ευχαριστήσω πολύ για την άμεση ενημέρωση.
2: Καλημέρα.

και με αυτά τα νέα, με αυτή τη σύσκεψη, με αυτή τη συνάντηση που έχουν καλέσει τους βουλευτές, η Δημοτική Αρχή, η Δήμο Μηνώα Παιδιάδας και Σύλλογο Σεισμόπληκτων η Ελπίδα, φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής για σήμερα. Σε πολύ λίγο κοντά σας θα είναι ο Γιώργος Σαχίνης, το ξέρετε, όπως κάθε μέρα μέσα από τη συχνότητα του σταθμού. Να είστε όλοι σας καλά, να είσαστε δυνατοί, να είσαστε γεροί. Ήμασταν στο στούντιο με τον Νίκο Δασκαλάκη, Νίκο Δασκαλάκη, με τον Νίκο Σφακιανάκη. Όλα καλά. Καλημέρα.

0: Η οικογένεια της Minoan Lines σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένη από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένη βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένη διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. 984. Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάντε την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Κλείσε ένα test drive στην Σερβίν Κρήτης ΑΕ, Λεωφόρο Σταδίου και η Καρουγωνία Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 330 660. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο Μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν?
2: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
3: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
4: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, ψωμί κατσέλης ως πριάρωσης και έτοιμα γεύματα παραπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, στα Ρένιο Τόστ Κατσέλης 720 γραμμαρίων 1 ευρώ και 7 λεπτά. Φακές ψηλές γρεβενών άρωσης 500 γραμμαρίων 1 ευρώ και 24 λεπτά. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε μπαρμπαστάθης 1 κιλού 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα Dixan 64 έως 70 μεζούρες 9 ευρώ και 80 λεπτά. Και ακόμα ελληνικά μιλαγκαλά από 1 ευρώ και 98 λεπτά, μόνο 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Air Fryer Easy 10 λίτρων από 95 ευρώ, μόνο 79 ευρώ και 90 λεπτά.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
7: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
6: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: και εκεί και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Αν σχεδιάζετε να χτίσετε, αν σκέφτεστε να ανακαινήσετε τον επαγγελματικό χώρο ή το σπίτι σας, αυτό το διήμερο δεν πρέπει να το χάσετε. Η Κρήτη έχει πλέον τη δική της έκθεση για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου συγκεντρώνει στο εκθεσιακό κέντρο ΔΕΚ κορυφαίες εταιρείες, νέα προϊόντα, σύγχρονες λύσεις και εξειδικευμένους επαγγελματίες για κάθε έργο κατοικίας, ξενοδοχείου ή επαγγελματικού χώρου. Έκθεση ανακαίνιση για όσους χτίζουν ή ανακαινήσουν. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο ΔΕΚ στο Ηράκλειο. Είσοδος δωρεάν.
3: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
4: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες χαλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
3: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
4: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
3: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
4: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
3: Λίθη ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
4: Και στο lithi.gr.
5: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
6: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
5: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
6: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897 042-322.
7: Νικολάντος, πλακάκια και είδη υγιεινής. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
8: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
9: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
10: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
9: Όλα εξαιρετική ποιότητα. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη εκεί και ραλένει το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
11: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
12: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
11: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
12: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
13: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
10: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
9: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
10: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
9: Πολλά ή λίγα.
8: Δηλαδή.
9: Μπαξεβγάνης.
10: Κάτι λίγα.
9: Μπαξεβγάνης.
1: Η ώρα είναι 10. 9.84. Τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Έκρηξη λίγο μετά τις 7.30 το πρωί σε κτίριο στην Πλάκα προκάλεσε την κατάρρευσή του. Απεγκλωβίστηκαν δύο γυναίκες. Περαστικός τραυματίστηκε από τα θράψματα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Φωτιά σε σπίτι στην οδό Χριστομιχάλη Ξυλούρη στο Ηράκλειο, αυτή την ώρα προκαλώντας την κινητοποίηση της πυροσβεστικής για την κατάσβεση της φωτιάς. Συνελήφθη 17χρονος ως φερόμενος διακινητής 36 μεταναστών που εντοπίστηκαν στο Αγίο Φάραγκο. Συνελήφθη στα Χανιά 69χρονος Αλγερινός, στον οποίο αποδίδονται 9 κλοπές από οχήματα, σπίτι και πορτοφόλι, με τη συνολική αξία των κλοπημαίων να εκτιμάται σε 5.000 ευρώ. Αλλαγή του καιρού από το απόγευμα, με βροχές και καταιγίδες αναμένουν οι μετεωρολόγοι. Στα ύψη παραμένουν οι τιμές στην ενέργεια. Για σήμερα διαμορφώνεται η χονδρική του ηλεκτρικού ρεύματος στα 213,62 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Το πετρέλαιο Brent παραμένει πάνω από τα 105 δολάρια το βαρέλι και κινείται η αμόλυβδη κοντά στα 2,20 ευρώ μέση τιμή στη χώρα. Παράγοντας σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο και στη Μέση Ανατολή Ελλάδα, είπε από το βήμα του ΟΗΕ ο Κυριακός Μητσοτάκης, με αναφορές στο διεθνές δίκαιο, την ελεύθερη ναυσιπλοεία και το ρόλο της Ελλάδας. Σύσκεψη της Δημοτικής Αρχής Μηνώα Παιδιάδας και του Συλλόγου Σεισμόπληκτων, η ελπίδα με τους βουλευτές Ηρακλείου για τις δυσκολίες που καταγράφονται ακόμα και σήμερα, 5 χρόνια μετά το φωνικό σεισμό στο Αρκαλοχώρι.
1: 9.84. Ο καιρός.
3: Άστατος ο καιρός στην Κρήτη, με βορειοδυτικούς ανέμους στα 4 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία έως τους 26 βαθμούς Κελσίου.
1: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα. Ο Γιώργος Αχίνης στον 984.

Γεια σας, φτάσαμε στην Παρασκευή 25 ο μήνας. Χρόνια πολλά στα φροσάκια σήμερα, της Εφροσύνης. Καλημέρα, δεν τη λες, ξεκίνησε με μια ισχυρή έκρηξη στο κέντρο της Αθήνας. Ποιο κέντρο δεν υπάρχει? Στην Πλάκα. Με 2 απεγκλωβισμούς, 3 τραυματίες. Στη Λυσικράτους. Και ακόμη και τώρα υπάρχει ένα μπουμπούλα και αποκλεισμένο ολόκληρο οικοδομικό τετράγωνο. Παλιό κτίσμα μεν, αλλά ο ισόγειος χώρος ήταν ακατοίκητος, το διαμέρισμα του πρώτου ορόφου αξιοποιούνταν για βραχυχρόνια μίσθωση, Airbnb, και στο δεύτερο όροφο διέμενε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι. Πριν αρχίσουν οι διαφημίσεις, γενικά στη μέρα, θέλω να το πω. Υπάρχει κανένα θέμα από την Πλάκα και προς τα κάτω, εκεί Συγκρού, Νέο Κόσμο, Καλλιθέα? Λέω, μήπως πρέπει κάποιοι να... Πολλές εκρήξεις φυσικού αερίου. Για να μην πω το άλλο, το ανεκδίγητο. Πολλές έξοδοι των σωληνώσεων είναι ακριβώς στις κεντρικές εισόδους πολυκατοικιών. Πιθανολογείται ότι προήλθε από διαρροή φυσικού αερίου. Αν είναι έτσι όμως, μήπως πρέπει να ψαχτούν λίγο για τα δίκτυα, ή θα μπουκώσει η διαφήμιση και θα κλείσει το θέμα? Συμπάθεια στους Αθηναίους, εκεί στο κέντρο λοιπόν. Καλημέρα παιδιά, καλημέρα. Άλλοι ξενύχτησαν με την Εθνική, άλλοι ξενύχτησαν με το μπάσκετ και άλλοι ξενύχτησαν με την ομιλία του Πρωθυπουργού στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, όπου είπαμε για μια φορά ακόμη, την ώρα που άλλος κάνει τα τσαμπούκια απέναντι, ότι εμείς είμαστε γέφυρα ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή. Λίγο νωρίτερα, μιλώντας ο Νετανιάχου στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, πάνω από 80 αντιπροσωπείες αποχώρησαν θορυβωδώς από την κεντρική αίθουσα. Η δική μας παρέμεινε εντός. Και εκτός αυτής, δεκάδες διαδηλωτές για τα όσα γίνονται στη Γάζα, αρθρώες συλλήψεις ανάμεσά τους και η Σούζαν Σάραντον. Καλημέρα, καλημέρα. Ο Χάρης μου λέει, το δικηγορικό σώμα έκανε το καθήκον του, κατήγγειλε τη μία ανάρση της δικογραφίας.

0: από τον εισαγγελέα του Αρίου Πάγου για τις υποκλοπές. Η εκτροπή του πολιτεύματος είναι ορατή. Τι λέμε τώρα, λέει, στον ΟΗΕ άδειες η αίθουσα όταν μίλησε ο Νετανιάχου, ενώ εμείς μείναμε εκεί και χαριεντιζόμασταν. Εδώ. Γράφει ο φίλος ο Γιώργος. Οι Έλληνες πρόεδροι των κομμάτων δεν έχουν λόγο να ενστερνιστούν την ιδέα του Τραμπ να κυβερνήσουν τη χώρα με δικό τους κανάλι. Την έχουν άλλωστε, Γιώργο, ενστερνιστεί οι πρόεδροι των ομίλων μεγάλων ραδιοτηλεοπτικών δικτύων. Το Trap TV μποϊκοτάρει τα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα, ενώ αντίθετα εδώ τα μεγάλα κανάλια καθορίζουν την κυβερνησιμότητα της χώρας. Οπότε το ρητορικό ερώτημα του πάλε ποτέ γενάρχη της παράταξης, ποιος επιτέλους κυβερνά αυτή τη χώρα, που υπόθηκε για τα ανάκτορα και το παρακράτος από τον ίδιο τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, δεν τίθεται καν. Μάλιστα. Λέω να σας ξεκινήσω διαφορετικά. Το αλίευσα στο διαδίκτυο από μία ανάρτηση και το βρήκα εξαιρετικό. Ο Χρήστος Παπαδημητρίου είναι θεωρητικός επιστήμονας των ηλεκτρονικών υπολογιστών και καθηγητής στο τμήμα επιστήμης υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κολούμπια στη Νέα Υόρκη από το 2017. Θεωρείται μία από τις κορυφές του είδους, ξεκίνησε να διδάσκει στο Harvard, στο MIT, πέρασε από το Μετσόβιο, από το Stanford και κατέληξε στο Κολούμπια. Προχθές λοιπόν στην εξαιρετική εκπομπή της ΕΡΤ για την τεχνητή νοημοσύνη ήταν καλεσμένος. Μία τάκα του είναι όλα τα λεφτά, θέλω να την ακούσετε και θα επανέλθω. Πάμε.
1: Υπάρχει ένα βασικό ηθικό πρόβλημα με την τεχνητή νοημοσύνη που νομίζω κανείς δεν το έχει αναφέρει. Δεν συζητιέται. Είναι το ηθικό ζήτημα της ιδιοκτησίας. Τι είναι ως ιδιοκτησία είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Mm. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν ήρθε ξαφνικά. Είναι το παιδί τριών γενιών, δηλαδή είναι ο καρπός του ιδρώτα και της ιδιοφίας τριών γενιών ερευνητών στην τεχνητή νοημοσύνη. Τριών ερευνητών. Η έρευνα αυτή την πλήρωσαν οι φορολογούμενοι των τεχνολογικά προηγμένων κρατών. Mm-hmm. Εντάξει. Αυτό που έγινε είναι ότι τρεις τυχάρπαστες βιομηχανίες οικειοποιήθηκαν όλο αυτό το μόχθο. Και όχι μόνο αυτό, αλλά χρησιμοποίησαν για την εκπαίδευση των μηχανημάτων τεχνητής νοημοσύνης όλα τα βιβλία που έχουν γραφεί και όλες τις ομιλίες που έχουν γίνει. Δηλαδή ότι το σύνολο της ανθρώπινης δραστηριότητας και κληρονομιάς. Εντάξει, κάτι που ανοίξει όλους μας.
2: Ότι κυριοποιούνται δηλαδή αυτές οι τρεις εταιρείες, λέτε, την παραγωγή γνώσης της ανθρωπότητας.
1: Τα πάντα για την ανθρωπότητα και επίσης την τεχνογνωσία της τεχνητής νομοσύνης. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό ξέρετε, θυμίζει, δεν ξέρω αν το θυμάστε, αν ξέρετε αυτή την ιστορία. Ότι γύρω στο 1800 στην Αγγλία έγινε αυτό που λένε η περίφραξη των κοινών χωραφιών. Δηλαδή ότι το κοινοβούλιο πέρασε μια σειρά από νόμους, εκατοντάδες νόμους, που έδωσε τα χωράφια τα οποία ήταν κοινό κτήμα όλου του χωριού στην αριστοκρατία, στον αριστοκράτη του χωριού.
2: Μάλιστα.
1: Και αυτό δημιούργησε δύο τάξεις, τους απελπισμένους αγρότες και τους κεφαλαιούχους, μαζί με τη δουλεία βέβαια και την απεικιοκρατία, που δημιούργησε τον καπιταλισμό του Ντίκενς, το πιο στιγνότερο καπιταλισμό της ιστορίας. Μάλιστα.
0: Δηλαδή τώρα με συγχωρείτε, έχει αδικό και δεν είναι ένα τυχαίο πρόσωπο στο χώρο. Για ξαναβάλτε το κάτω, τρεις γενιές παγκόσμια ανθρώπινης γνώσης και δημιουργίας. Οικειοποιούνται τρεις τυχάρπαστες, όπως είπε, εταιρείες και ελέγχουν τους πάντες και τα πάντα. Δηλαδή έχουν κλέψει την ανθρώπινη νόηση, την έχουν βάλει μέσα στα μηχανάκια και μετά έρχονται τα μηχανάκια ως εξυπνότερα της ανθρώπινης νόησης και πολύ πιο γρήγορα φυσικά στις απαντήσεις. Διότι στις μέρες μας, όπως σωστά εγγράφει, το επικίνδυνο πλέον δεν είναι η ανθρώπινη νοημοσύνη να αντικατασταθεί από την τεχνητή. Είναι ότι κανείς δεν πιστεύει ότι είναι δημιουργία ανθρώπου αλλά τεχνητής νοημοσύνης. Να μα το Θεό, αν δείτε, ήδη γίνονται μεγάλες ιστορίες περί λογοκλοπής από την τεχνητή νοημοσύνη σκέψεων από ανθρώπους. Και κάποιοι το δοκιμάζουν και τρελαίνονται, γράφουν δικό τους κείμενο, το ανεβάζουν σε αυτές τις μηχανές και τους βγάζει 90% προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Δεν η κότα έκανε τα αυγό ή τα αυγό την κότα. Είναι ότι κλέβουν αμέσως την ιδέα και την οικειοποιούνται. Καταλάβαμε. Σε λίγο θα ψάχνουμε αν είναι δημιούργημα του Νίκου, του Γιώργου, του Παντελή ή αν ο Γιώργος, ο Νίκος και ο Παντελής χρησιμοποιούν ό,τι βγάζει τεχνητή νοημοσύνη. Περάσαμε σε άλλο στάδιο. Πάμε στα πεζά τώρα. Δεν πάει να λέει η Ντόρα τις τελευταίες μέρες για όσους έχουν καβαλήσει το καλάμι και την αλαζονία. Δεν πάει να βγει και αλαζονόμετρο. Νομίζω ότι γίνεται συνειδητά, διότι οι καλαμοκαβαλάριδες μάλλον είναι με σχέδιο για να μπαχαλοποιούν τα πάντα και τους πάντες και να χάνει μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Άρα το αλαζονόμετρο ανεβαίνει αλλά με σχέδιο. Δεν βγαίνουν, διότι προσέξτε, οι καλαμοκαβαλάριδες και οι αλαζόνες με μία κίνηση μπορούσαν να είχαν μαζευτεί. Το ότι δεν μαζεύονται σημαίνει ότι έχουν κεντρικό συντονισμό. Και κάπου εκεί εμφανίστηκε άλλο μπουμπούκι. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας που αμφιβάλλω πως τον ξέρανε, ο Σπύρος Κουλκουδίνας, εκτός από τους ψηφοφόρους του φυσικά, κοιτώντας τη λεωφόρο Συγκρού, είδε ότι γεμίζει ντίγκα στα μάξια. Άρα αντέχουμε την αύξηση στη βενζίνη. Διότι αν δεν την αντέχαμε, θα παίρναμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Τώρα πως υπάρχουν είναι άλλο θέμα, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι γεμάτη η Συγκρού. Λες γι' αυτό να έχει διαρροή φυσικού αερίου ή λίγο πιο πάνω στην πλάκα. Είναι κάτι σαν το έχουμε ενδείξει ότι έχουμε μεγαλύτερη, το θυμάστε, εθνισιμότητα σε αυτούς τους ασθενείς που είναι διασυλλομένοι εκτός μεθ σε σχέση με αυτούς οι οποίοι είναι εντός μεθ. Δεν έχω τέτοια ένδειξη, δεν υπάρχει. Αυτό είχαν πει την περίοδο του COVID, το θυμάστε. Λοιπόν, για ακούστε το μπουμπούκι.
3: Ερχόμουν τώρα από τη λεωφόρο Συγκρού. Γεμάτη λεωφόρο Συγκρού. Η κίνηση στους δρόμους είναι ένας δείκτης. Υπάρχει κάποιο στατιστικό το οποίο μου λέει ότι επειδή αυξήθηκε η βενζίνη έχει μειωθεί? Όχι. Κανένας δείκτης τέτοιος. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα οποία έχουν εξυγχρονιστεί πολύ τα τελευταία χρόνια, δεν έχει αυξηθεί η κίνησή τους. Όταν κάποιος δεν το αντέχει, θα χρησιμοποιήσει μέσο μαζικής μεταφοράς, ξέρετε. Αν δεν το αντέχεις να δώσεις 10 ευρώ βενζίνη την ημέρα για να πας και να έρθεις στη δουλειά σου. Δεν χρησιμοποιούν. Δεν είναι καμία δικαιολογία αυτό. Λέω ότι συμβαίνει, λέω την πραγματικότητα. Ότι προς το παρόν δεν έχει παρατηρηθεί μείωση στην κίνηση στους δρόμους. Και προς το παρόν δείχνουμε ότι υπάρχει μια ανθεκτικότητα.
0: Δεν πάνε να λέτε εσείς. Ψε. Η αριστεία επιτάσσει δείκτες και μελέτες. Όχι συμπεράσματα στον αέρα. Όχι με το στομάχι σου, Νίκο. Γιατί εσύ μπορεί να δηλώνεις ότι στα μέσα του μήνα στεγνώνεις από χρήμα. Αλλά η Συγκρού δείχνει άλλα πράγματα. Πώς θα το κάνουμε τώρα? Αν έπαιρνες το γάιδαρο για τις μετακινήσεις θα ήταν μια ένδειξη και κυρίως απόδειξη. Τι ζούμε. Μπήκε όμως το κλαμπ και ο βουλευτής της χώρας που είναι πρωτοφανές αυτό που ζούμε σε σχέση με την Ευρώπη. Εν τω μεταξύ τη δόξα του Υπουργού δεν ζήλωσε μόνο ο βουλευτής, αλλά και άλλοι. Σταθερά επίθεση στο δημοσιογράφο για τον Πάθμο, επίθεση σε άλλον από την κυρία Βούλτεψη. Τι νοιάζεται αυτός αν έχει κανένα καράβι στα στενά του Ορμούς? Για ακούστε.
4: Τώρα είναι 2026 και η τιμή της βενζίνης έχει 2,20.
5: Γιατί? Ωραία. Έχεις τίποτε πετρέλαια και δεν το ξέρω.
4: Συγγνώμη.
5: Έχεις πετρέλαια
6: και... Θα μιλήσουμε.
4: Εγώ δεν έχω.
5: Έχεις κανέναν να κολυμπήσει στα στενά του Ορμούς να βγάλει τις νάρκες?
0: Ακούτε εδώ. Και τους κοιτάτε. Έχουν πάρει φόρα, έχουν ανοίξει το στόμα με σχέδιο. Θα τα κάνουμε μπάχαλο και δεν... Αυτοί δεν είναι καλαμοκαβαλάριδες ούτε αλαζόνες. Σου λέει εσύ τι φωνάζεις ρε, έχεις κανένα πλοίο, έχεις βγάλει καμιά νάρκη, μη μιλάς. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης άλλαξε διατάξεις στο επίμαχο άρθρο 74 για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και μάλιστα πέταξε και μία μπηχτή ότι εγώ δεν θα αναλάβω, λέει, τα βάρη προκατόχων, ούτε θα κουκουλώσω υποθέσεις που συνδέονται με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και ότι ο στόχος μου ήταν να πληρωθούν οι εγκλωβισμένοι παραγωγοί. Να σταματήσετε την τοξικότητα. Του τη γύρισε το Πασόκ. Ποια τοξικότητα, του λέει. Ήρθες εδώ και πάνω στην τροπολογία κάνεις νέα αλλαγή. Άμα ήταν όλα καλά δεν θα έκανες αλλαγή. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι γίνεται μέχρι την τελευταία στιγμή. Ότι θα έφερναν κάποιοι στη ζούλα μετά τη δημόσια διαβούλευση του νομοσχεδίου τροποποίηση που θα νομοποιούσε παράνομες επιδιωτήσεις που ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, και ενώ έχουν πέσει και οι πρώτες καμπάνες και ενώ υπάρχει διαπιστωμένα το πλιάτσικο, κανείς δεν το περίμενε. Αναγκάστηκε ο υπουργός να μαζέψει τα αμάζευτα. Άκουγα στην Αγγέλα στο δελτίο για το Brent, τα είπαμε χθες. Τα έχει πει πολύ καλά σε μια εξαιρετική του ανάλυση ο Γερογλής στο Μιλιτέρ, διαβάστε τη. Και αποδεικνύει ότι τα νούμερα με το Brent είναι η μισή αλήθεια, διότι ένα βαρέλι έχει πολλές πωλήσεις. Άμα ακούσω ότι το πετρέλαιο πήγε στα 100 δολάρια το βαρέλι, φαντάζεσαι ότι το δηληστήριο παίρνει ένα βαρέλι, λέει ο Γεωργλής, και από μέσα βγάζει βενζίνη. Δεν είναι έτσι όμως. Το βαρέλι είναι η πρώτη ύλη και η δήληση το επεξεργάζεται παράγοντας πολλά διαφορετικά εμπορεύσιμα προϊόντα. Το είπα και χθες, από ένα βαρέλι αργού των 159 λίτρων προκύπτουν 73 λίτρα βενζίνης, 40 λίτρα ντίζελ και πετρέλαιο θέρμανσης, 15 λίτρα κυροζίνης, 6 λίτρα LPG και περίπου 25 λίτρα άλλων προϊόντων όπως λιπαντικά, μαζούτα, άσφαλτος και πίσα. Άρα το δηληστήριο δεν βγάζει τα λεφτά μόνο από τα 73 λίτρα βενζίνης από το βαρέλι. Έχει ολόκληρο το βαρέλι και πουλά τα προϊόντα του σε διαφορετικές αγορές και τιμές. Η βενζίνη πηγαίνει στην Αντλία, το ντίζελ στην κίνηση και στη θέρμανση, η κυροζίνη στα αεροπλάνα, το LPG και τα υπόλοιπα προϊόντα σε άλλες χρήσεις. Ένα βαρέλι, πολλές πωλήσεις. Να αφήσουμε λοιπόν τα τρελά. Ο Ερντογάν στο μεταξύ έβγαλε το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας να μας προειδοποιήσει πακέτο ότι πρέπει να ερωτηθούν για το καλώδιο, διότι ακουμπά στην τουρκική λεϊφαλοκρηπίδα και παραβιάζεται ταυτόχρονα και το καθεστώς των νησιών που είναι αποστρατιωτικοποιημένο, όπως ρυθμίζεται από τη συνθήκη της Λοζάνης και τη συνθήκη των Παρισίων. Last year. Το ωραίο είναι ότι εμείς μιλάμε για την πατέντα, να αναλάβουν οι Γάλλοι να τους ενημερώσουν γενικώς για το καλώδιο. Έχει ενδιαφέρον όμως ότι όλα αυτά γίνανε πάνω από το κατάστρωμα του ελικοπτεροφόρου του Ανατολού, για να μας πει ο Υπουργός Άμυνας ότι έχουν και ένα μεγάλο. Πώς το είχε πει ο Γρίβας, τι ωραίοι στόχοι αυτοί. Καλημέρα, καλημέρα. Να ξαρτιόμαστε, λέει, από τον κάθε δολοφόνο λαών χωρίς ίχνος αξιοπρέπειας, η φωτεινή αξιοπιστία σαν λαός, πρέπει να νιώθουμε ντροπή. Φυσικά, αν δούμε τα τεκτενόμενα μέσα στη χώρα, άντε για, τι να σχολιάσεις. Ποιος τα αλήθεια κυβερνά αυτόν τον τόπο. Στην Ευρώπη, λέει ο Γιάννης, υπάρχουν χώρες στις οποίες συλλαμβάνονται γηγενείς για σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την ίδια ώρα που οι ίδιοι πέφτουν θύματα κλοπών, βιασμών, μαχαιρωμάτων και δολοφονιών. Οι ηγεσίες αστυνομεύουν τη σκέψη και την άποψή μας αντί την κοινωνία από τους εγκληματίες. Γιατί δεν προβάλλονται αυτά, δεν είναι σημαντικά. Δείγμα, λέει, για δύσπιστους, και παραθέτει μια ανάρτηση από το Facebook. Καλημέρα μας, λέει ο Σταύρος, αυτά τα λογικά άλματα τύπου «ο αστυνομικός είναι μπουζούκι» και ούτω καθεξής, ειλικρινά απορώ για την νοημοσύνη μας. Αλλά και οι δημοσιογράφοι τα τρώνε, λέει, αμάσιτα. Αυτοί που έχουν ψηφίσει, λέει ο Αλέξανδρος, φιντάνια που ζουν ανάμεσά μας και θα ξαναψηφίσουν, άρε κολοκοτρώνη, σου ξέφυγανε πολύ νενέκι, εκεί χάσαμε ρε φίλε. Σα σήμερα έφευγε από το μάτι ο τούτο κόσμο πανφτωχός, ρημαγμένος, ο Σταματελόπουλος, ο Νικηταράς. Ζητιανιά, εκεί είχε πέσει. Ωραία χώρα. Ο Στέλιος μου λέει, είναι απλά τα πράγματα. Γιατί να κατεβούν από το καλάμι, σε αυτό είναι ανεβασμένοι όλοι. Τη μια την έχουν χώσει στον αποτέτιο μας, Από πάνω αυτοί με μαστίγια δίνουν το ρυθμό στην πλάτη μας και από πάνω μας τη λένε κιόλας να σταματήσουμε τη μύρλα. Και τα έξοδα λέει τα έχουμε αναλάβει εμείς. Ο Φανούρης μου λέει, από όσα λέει ο Ερντογάν, η εδώ κυβέρνηση ή οι αναλυτές να κρατήσουμε ή όχι, αλλά αυτό που είναι σίγουρο είναι αυτό που λέει ο Ερντογάν. Είμαστε αδέλφια και σύμμαχοι εντός του ΝΑΤΟ και το υπογραμμίζει και μέσα αυτή τη συμμαχία είναι και οι Ισλαμοφασίστες όπως τους λένε και η Σαουδική Αραβία και ο Τζολάνι και οι μαχητές Αλ-Κάιντα και η Ιορδανία και το Κατάρ και όλοι, το Ισραήλ είναι εξωσχολικοί. Εδώ για κάποιο λόγο κάνουν πως δεν ακούν, ίσως ζουν μετά την καμπύλωση του χώρου, ίσως σε καμιά μαύρη τρύπα. Πάμε Νικόλα με τραγούδι.

0: 84.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
3: Α, καλά. Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
2: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
3: Σήκα τα λάχανα.
2: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
3: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
2: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
3: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
2: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
0: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
4: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
5: Άκου, ρέει, σαν τη ζωή. Και κάθε τη στιγμή την κάνει πιο δροσερή. Ξεδιψά σώμα και πνεύμα, γιατί κάθε του γουλιά είναι εμπειρία, είναι ενέργεια. Δεν είναι απλά λίγο νερό, είναι νερό Σαμαριά. Φυσικό, αγνό, πολυβραβευμένο νερό Σαμαριά. Από τις πηγές των Λευκών Ωραίων. Ό,τι σου δίνει ζωή είναι νερό Σαμαριά.
6: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
7: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες καλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
6: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
7: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
6: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
7: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
6: Λίθη ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
7: Και στο lithi.gr.
8: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 28210-27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
9: Ποιότητα, στυλ, όλες οι τελευταίες τάσεις της μόδας. Εξυπηρέτηση, η επιτομή της αγοραστικής εμπειρίας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Καινοτόμα τμήματα οπτομετρίας και φακών επαφής. Ολοκληρωμένες λύσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως των διασημότερων οίκων. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 33, Ελευθερίου Βενιζέλου 15, Λιοντάρια, Αβέροφ 21. Μαρκάκης.gr. Από το 1960, η κορυφαία λυσίδα οπτικών στο Ηράκλειο.
10: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
11: Θυμώνωση μου. Άρε Ζήνωνα.
12: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα, έλα στο Ζήνωνα.
13: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.βασιλάκησαεβε.gr.
14: Θυμάσαι την πρώτη μέρα στο σχολείο? Το χέρι σου σφιχτά κρατημένο, το βλέμμα σου γεμάτο ερωτήσεις. Σιγά σιγά, χιλιάδες τέτοια χέρια περπατούν ξανά τους δρόμους μας. Και εμείς, πίσω από το τιμόνι, γινόμαστε λίγο πιο προσεκτικοί, λίγο πιο υπομονετικοί
15: λίγο πιο γονείς όλων.
16: Καλή σχολική χρονιά σε όλους.
15: Η Super Creta Gas σας εύχεται μια χρονιά γεμάτη μάθηση και χαμόγελα και θυμίζει σε κάθε οδηγό: η παιδεία δεν φαίνεται μόνο στα βιβλία, φαίνεται και στην οδήγηση. Super Creta Gas.
17: Super Creta Gas.
18: Κουμουλάς ΑΕ.
17: Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
19: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
20: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
19: Βεβαίως. Μοσχαράκι γάλακτος, οσομπούκο, μόνο 9,90.
21: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
1: 9,84. Για να είσαι μέσα σε όλα.
22: Εδώ είμαστε 10:33. Λέει η Δέσποινα η Κουτσούμπα, η αρχαιολόγος. Η αγορά σπιτιών στο ελληνικό είναι η ίδια φούσκα με το longevity. Όπως το κλείσμα με το ονομάστηκε υδροθεραπεία εντέρου για να πουλιέται πανάκριβα, έτσι και η αντιπαροχή στο ελληνικό με το ονομάστηκε real estate πολυτελείας για να επιθυμηθούν σε αυτούς που δεν έχουν τι να κάνουν με τα λεφτά τους. Στην αρχαιολογία το λέμε αντικείμενα κύρους, φανταχτερά, χωρίς χρηστική αξία, μόνο και μόνο για να επιδεικνύουν οι κάτοχοί τους ως απόδειξη ότι ανήκουν σε μια συγκεκριμένη κοινωνική τάξη. Το πρόβλημα είναι πόσοι και ποιοι είναι αυτοί που σήμερα στη χώρα μας δεν ξέρουν τι να κάνουν τα λεφτά τους και γιατί. Βρε Δεσποινιό, να είσαι τον τελευταίο όροφο εκεί, 50-60, πώς είναι όροφοι. Εσύ πας να μείνεις. Δεν πά να τους βλέπεις άλλους άμυροι, πας να μείνεις. Και άμα κάτσεις στραβή, πώς κατεβαίνεις από εκεί. Καλημέρα, λέει ο Νίκος από τη Σιτία. Πολύ χαίρομαι που ακούω ζωντανά και τις μουσικές επιλογές Μέγας Μητροπάνος. Μας ρίχνει και λίγο την πίεση μετά τη βούλτεψη. Α, εσύ είσαι με τη βούλτεψη. Δηλαδή, μπορεί να έχεις κανένα πλοίο ή να θες να είσαι εθελοντής ναρκαλιευτής, να λύσεις και το πρόβλημα του Τραμπ στα στενά του Ορμούζ κατά τη βούλτεψη. Προτιμώ τον Κουλκουδίνα. Όσο είναι γεμάτη η Συγκρού, βάρα κι άλλο. Δεν μας πιάνει καμία ακρίβεια. Ο βουλευτής έγινε γνωστός. Αφήστε που μπορεί να υποκρύπτεται νέο σχέδιο μπαχαλοποίησης πολιτικής ζωής, διότι οι οπαδοί του κυβερνώντος κόμματος, το Full Pass, μπορεί να το βγάλουν πάνω κάτω στους δρόμους όλο τον πόλο για να δείχνουν ότι δεν υπάρχει πρόβλημα, και οι αντίπαλοι να πέσουν στα μέσα μαζικής μεταφοράς κατά τον Κουλκουδίνα και να φρακάρει το σύστημα. Θα έχουμε νέο διχασμό. Οι μεν με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, άρα δεν θα είσαι κυβερνητικός, ε. Είδε στους δρόμους πάνω κάτω, άρα θα είσαι κυβερνητικός. Λοιπόν, έλεγα στην αρχή ότι το πανηγυράκι στη Γενική Συνέλευση του ΙΕ τελειώνει, γιατί πανηγυράκι είναι, παιδιά. Πάνε εκεί και εντάξει, λένε και πάμε παρακάτω. Αλλά το τουρκικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, για να μην ξεχνιόμαστε, επανήλθε με την αναθεωρητική ρητορική από το κατάστρωμα του Ανατολού, και ο υποναύαρχος Ακτούρκ μας είπε ότι η ηλεκτρική διασύνδεση συνδέεται με τις αποστρατιωτικοποιήσεις των νησιών του Αιγαίου και το ηλεκτρικό καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ περνά από τη δική τους υφαλοκρηπίδα, άρα θέλουμε να δώσουμε άδεια, προσέξτε, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο Δραστηριότητες όπως υπόδειξη καλωδίων ή αγωγών και η διεξαγωγή επιστημονικών ερευνών στην υφαλοκρηπίδα μας, πρέπει να συντονίζονται εκ των προτέρων με τη χώρα μας. Ζήτημα πρώτον, η Τουρκία μιλάει για υφαλοκρηπίδα, διότι ξέρει ότι με την ΑΟΣ είναι λιγότερα τα ωφέλη. Ένα. Δύο. Για την πόντιση καλωδίων, το δίκαιο της θάλασσας, όχι το διεθνές δίκαιο, είναι πολύ συγκεκριμένο, δεν χρειάζεται να ρωτήσει κανέναν. Αλλά η πατέντα φαίνεται ότι θα έρθει μέσω Γαλλίας. Δηλαδή θα βγάλουν αυτοί τα κάστανα από τη φωτιά ενημερώνοντας όλες τις παράκτιες. Εμείς θα λέμε δεν ξέρουμε τίποτα και η ζωή θα συνεχίζεται. Το ερώτημα λοιπόν δεν είναι αν θα το σύρουν με αυτή την πατέντα το καλώδιο. Το ερώτημα είναι η επόμενη μέρα τι λέει. Σήμερα θα μιλήσουμε με έναν άνθρωπο που έχει μελετήσει τα θαλάσσια πάρκα, τα θαλάσσια χωροταξικά. Τα έχει καταδείξει με δουλειά πάνω σε χάρτες τι ακριβώς έγινε μέχρι τα 6 ναυτικά μίλια. Είναι γεωπόνος περιβαλλοντολόγος με μεταπτυχιακό στην ανάλυση επίδρασης ανθρώπινης δραστηριότητας στο περιβάλλον και συγγραφέας του βιβλίου «Έρευνα χώρα θαυμάτων», η κυρία Ελπίδα Τσαμπουράκη. Καλημέρα κυρία Τσαμπουράκη.
2: Καλημέρα κύριε Σαχίνη, καλημέρα και στο κοινό σας. Χαίρομαι που τα λέμε ξανά.
22: Κι εγώ. Θέλω να μου πείτε καταρχάς, δεν ξέρω τι πήρατε χαμπάρι αυτή την ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας, γιατί δεν είναι οποιοδήποτε υπουργείο.
2: Βεβαίως, και τα πράγματα είναι λίγο παράξενα, όμως ξέρετε κάτι. Η Τουρκία κάνει τη δουλειά της και εμείς δεν κάνουμε τη δική μας. Γιατί ξέρετε, όλα αυτά που συμβαίνουν είναι σε μεγάλο βαθμό μια συνέπεια της μονοδιάστατης προσέγγισης των θεμάτων του Αιγαίου και εν γέννη του θαλάσσιου χώρου από την πλευρά μας. Την ίδια στιγμή η Τουρκία έχει ανοίξει την παλέτα και αναπτύσσει ταυτόχρονα όλους τους τομείς. Η Ελλάδα όχι μόνο δεν έχει στρατηγική με βάθος χρόνου, αλλά δεν έχει καν μηχανισμούς να προβλέπει τι θα κάνει η γειτονική χώρα προκειμένου να προλάβει καταστάσεις και να βγαίνεται συνεχώς απροετοίμαστη. Το ξέρουμε πια ότι στην Ελλάδα έχουμε μία κασέτα. Ανεξαρτήτως θέματος είναι το ότι δεν παράγει ένομα αποτελέσματα. Θα ήθελα πριν πάμε στο καλώδιο να πάμε λίγο κάπου αλλού, γιατί εχθές είχαμε και άλλες δηλώσεις από την ελληνική πλευρά αυτή τη φορά για κάποια εξέλιξη που είχε λίγο μείνει εκτός ημερήσιας διάταξης για κάποιους μήνες. Ξέρετε ότι φέτος η Τουρκία διοργανώνει τη Διεθνή Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το κλίμα, την COP.
22: Ναι, το Νοέμβρη,
2: Ακριβώς, αυτή είναι την 31η COP λοιπόν που θα πραγματοποιηθεί 9 με 20 Νοεμβρίου. Δεν έχει ακόμα προσκληθεί ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας για την Σύνοδο Ηγετών της Διάσκεψης. Παρόλο που θεωρητικά υπάρχουν όλους αυτούς τους μήνες πιέσεις τόσο από την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και από την Ελλάδα.
22: Μισό λεπτό να καταλάβω κάτι. Αυτή είναι συνέλευση, καλά το λέτε, 31η, που έχει σχέση με το κλίμα, το περιβάλλον.
2: Το περιβάλλον.
22: Του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, σωστά.
2: Ακριβώς, ακριβώς.
22: Μέλος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών είναι η Κυπριακή Δημοκρατία. Γίνεται να μην κληθεί.
2: Υποθέτω ότι υπάρχει πρόβλημα με το να αναγνωρίσουν τα δικά τους επίσημα έγγραφα από την Τουρκία, γιατί αυτό ίσως δείχνει και άλλα πράγματα. Το θέμα είναι ότι, γιατί σας είπα ότι είναι κάτι φρέσκο, το είχαμε ξεχάσει τόσο καιρό, διότι αυτό είναι μήνες που έχει γίνει η ιστορία, αλλά προχθές πάλι από την διεθνή πάλι μια σύνοδο κορυφής, ο κύριος Παπασταύρου στα πλαίσια κάποιας συνάντησης δήλωνε πάλι ότι ή όλοι ή κανένας για τη σύνοδο.
22: Που σημαίνει, που σημαίνει αυτό τι κυρία Τσαμπουράκη?
2: Σημαίνει ότι η συμμετοχή της Κύπρου είναι αβέβαιη. Τώρα να σας πω τώρα για την COP31, γιατί έχει μεγάλη σημασία. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι διοργανώνεται στην Ατάλεια, που η Ατάλεια δεν είναι κάποια τυχαία πόλη. Είναι μια πόλη στην οποία πραγματοποιείται κάθε χρόνο το Διεθνές Διπλωματικό Φόρουμ. Είναι η πόλη στην οποία έχουν πραγματοποιηθεί το 2015 και η Σύνοδος Κορυφής της G20 και η Σύνοδος Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ. Είναι η έδρα του Μευλούτου Τσαβούσογλου, πρώην Υπουργού Εξωτερικών και επικεφαλής της τουρκικής αντιπροσωπείας στη Γενική Συνέλευση του ΝΑΤΟ. Και είναι η Ατάλεια που επέλεγε ο κύριος Τσαβούσογλου για να πραγματοποιήσει όλες τις σημαντικές συναντήσεις. Και το λέω αυτό γιατί ξέρετε ότι οι Τούρκοι παίζουν πολύ με τους συμβολισμούς. Έτσι επέλεξαν την Ατάλεια πάλι και για τη διεθνή διάσκεψη. Και πού το πάω? Τη φετινή διάσκεψη την ονομάζουν μπλε COP31 και η προστασία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων είναι ψηλά στην επίσημη ατζέντα της διάσκεψης.
22: Καλά κάνετε και το λέτε. Άρα αυτό κουμπώνει και με τη χθεσινή ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας, που μέσα σε όλα τα άλλα που είπε ότι θέλουμε να μας ζητήσετε την άδεια, θέλουμε να είναι αποστρατηγικοποιημένα τα νησιά, τα κόλλησε αυτά. Ή πέταξε και κάτι ότι εμείς θα προστατεύσουμε την υφαλοκρηπίδα μας, δεν λέει για ως, λοιπόν, αλλά είναι και περιβαλλοντικοί όροι. Να το, το Υπουργείο Άμυνας.
2: Ακριβώς. Και αμφιβάλλεται καταρχάς κύριε Σαχίνη ότι θα υπάρχει πόστερ με το χάρτη της γαλάζιας πατρίδας που θα έχει και τα δύο θαλάσσια πάρκα που ανακοίνωσε η Τουρκία. Που θα εμφανίζεται παντού στις φωτογραφίες της διάσκεψης με υπουργούς, αρχηγούς κρατών και λείπουν επισήμους, οι οποίες φωτογραφίες θα κάνουν τότε το γύρο του κόσμου.
22: Μιας και το θίγεται αυτό και έχετε δίκιο και για τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα, θέλω να σας ρωτήσω, επειδή έχει γίνει μεγάλη κουβέντα και για το τι συμβαίνει στη Λίμνο και νοτιότερα, μπορεί η Τουρκία να κάνει τα θαλάσσια πάρκα εκτός χωρικών υδάτων, για το οποίο υπάρχει μεγάλο θέμα, με βάση το ότι είναι, όπως και εμείς, συνυπογράφουσα της πρώτης COP για τις εκμεταλλεύσεις στην ανοιχτή θάλασσα?
2: Θα σας το πω. Και μπορεί και δεν μπορεί. Γιατί εννοώ, θέλετε να το πάμε λίγο να δούμε τι έχει γίνει ακριβώς και ποια είναι αυτά τα θαλάσσια πάρκα. Για να το πιάσουμε λίγο από την αρχή. Είδατε ότι η Τουρκία το 15 Αυγουστό ανακοίνωσε τα προεδρικά διατάγματα, έδωσε στη δημοσιότητα τα προεδρικά διατάγματα για την θέσπιση των δύο θαλασσιών πάρκων. Ανακοίνωσε προεδρικά διατάγματα, έτοιμα, όχι την πρόθεση να φτιάξει θαλάσσια πάρκα. Και μάλιστα μιλάει για δύο εθνικά θαλάσσια πάρκα, δύο θαλάσσια πάρκα για τα οποία μας είχε ήδη προειδοποιήσει από τον Απρίλιο του 2025 τουλάχιστον, όταν θυμάστε είχε δώσει στη δημοσιότητα το χάρτη του θαλάσσιου χωροταξικού της. Η ελληνική πολιτεία σε εκείνη την φάση δεν θεώρησε ότι ήταν κάτι το οποίο έπρεπε να την ανησυχήσει και να ελέγξει σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία. Μας έπιασε στον ύπνο, εν πάση περιπτώσει, η Τουρκία, κακός, πολύ κακός. Και όντως σε αυτή τη φάση είναι το κρίσιμο ερώτημα αν η Τουρκία μπορεί τελικά να κάνει τα θαλάσσια πάρκα εκεί που δηλώνει. Διότι η Ελλάδα συνέχεια επικαλείται τη Διεθνή Συνθήκη, τη Συνθήκη μάλλον των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, την UNCLOS, και σύμφωνα με αυτήν δηλώνει ότι η Τουρκία και αυτά που θέλει να κάνει δεν μπορεί να το εφαρμόσει γιατί δεν παράγουν ένωμα αποτελέσματα. Να δούμε τώρα τι ορίζει η Συνθήκη των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας και τι ορίζει η καινούργια Συνθήκη. Διότι πράγματι, σύμφωνα με την UNCLOS, με την Συνθήκη για το Δίκαιο της Θάλασσας, πράγματι, για να οριοθετήσει ένα κράτος προστατευόμενη περιοχή, άρα και θαλάσσιο πάρκο, στην ανοιχτή θάλασσα, δηλαδή εκτός χωρικών υδάτων ή εκτός ΑΟΣ, εφόσον υπάρχει οριοθετημένη, πράγματι, απαιτεί τη συγκατάθεση του γειτονικού κράτους. Όμως, όπως αναφέρατε, πλέον, για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος στην ανοιχτή θάλασσα, ισχύει μια άλλη διεθνή συνθήκη, μια άλλη διεθνή συμφωνία που ήρθε να συμπληρώσει την UNCLOS. Δεν την καταργεί, απλά τη συμπληρώνει σε αυτό το πεδίο. Είναι η Συμφωνία των Ηνωμένων Εθνών για την προστασία της βιοποικιλότητας σε περιοχές εθνικής δικαιοδοσίας. Δηλαδή, τι είναι οι περιοχές εκτός εθνικής δικαιοδοσίας? Είναι θαλάσσιες περιοχές οι οποίες δεν ανήκουν σε κανένα, αλλά που στην πραγματικότητα ανήκουν σε όλους, έτσι όπως ορίζεται. Τώρα, αυτή η συνθήκη, την οποία έχει κυρώσει και η χώρα μας και η Τουρκία, η οποία Τουρκία δεν έχει, δεν δεσμεύεται από την UNCLOS, δεν την έχει επικυρώσει, αλλά την καινούργια συμφωνία την έχει
22: επικυρώσει.
2: Ακριβώς, την έχει επικυρώσει.
22: Στο καρφί και στο πέταλο, ναι.
2: Ακριβώς. Η καινούργια συμφωνία, λοιπόν, πέθηκε σε ισχύ από το Γενάρη του 2026. Πρώτα απ' όλα, να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν λέει σε καμία περίπτωση ότι θα κάνουμε παντού θαλάσσια πάρκα. Γιατί υπάρχει έτσι μια παρεξήγηση ως προς αυτό. Απλά ορίζει τρόπους ορθολογικής και βιώσιμης χρήσης και διαχείρισης των θαλασσών. Ένας από αυτούς τους τρόπους είναι και η οριοθέτηση θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών και θαλάσσιων πάρκων. Πώς έχει τώρα η διαδικασία? Ένα κράτος προτείνει την περιοχή που θέλει να προστατεύσει. Όταν θα συνεδριάσει η Επιτροπή των Μελών που έχουν επικυρώσει τη συμφωνία για την προστασία της βιοποικιλότητας και μετά από εισήγηση μιας άλλης επιστημονικής τεχνικής επιτροπής, αποφασίζουν για το αν θα εγκριθεί η οριοθέτηση αυτού του θαλασσιού πάρκου, ποιο θα είναι το πλαίσιο, ποιοι εμπλεκόμενοι φορείς και ούτω καθεξής.
22: Μάλιστα.
2: Η πρώτη σύνοδος αυτή θα γίνει τον Γενάρη του 27, δηλαδή δύο μήνες μετά την COP31 που οργανώνει η Τουρκία.
22: Στην Ατάλια, τώρα. Μάλιστα.
2: Ακριβώς.
22: Ακούστε
2: στην
22: τώρα.
2: Περίπτωση,
22: ναι, ναι, ναι, ναι. Στην περίπτωση.
2: Σύμφωνα λοιπόν με την καινούργια συμφωνία, Στην περίπτωση που υπάρχουν γειτονικά κράτη, όπως εμείς, όπως η Ελλάδα στην συγκεκριμένη περίπτωση, αυτά, προσέξτε, δεν έχουν δικαίωμα βέτο. Ζητείται η γνωμοδότηση πλέον και όχι η συγκατάθεση, και η Επιτροπή, ανάλογα και με την επιχειρηματολογία, θα αποφασίζει αν και τι θα λάβει υπόψη ή αν θα αναζητηθεί κάποια άλλη φόρμουλα.
22: Άρα, μισό λεπτό, κυρία Τσαμπουράκη, εδώ σχεδόν με αυτό που λέτε τώρα και που έρχεται το Γενάρη του 27, μου φέρνετε μπροστά στο τραπέζι, δηλαδή ακούγοντάς σας, πώς οι λεγόμενοι ναταβρουμενάκηδες, που λέει ο κύριος Λουκόπουλος, να τα βρούμε, θα αποκτήσουν στο εσωτερικό της χώρας νέο επιχείρημα. Θα πούν, παιδιά, εμείς είμαστε με το δίκαιο της θάλασσας, αλλά συμπληρώνεται πια και από αυτό που γίνεται στην ανοιχτή θάλασσα με τα θαλάσσια πάρκα. Άρα, μία χώρα όπως εμείς, κυρία Τσαμπουράκη, το ερώτημα είναι σαφές, που δεν έχει ανακηρύξει ΑΟΣ, που δεν έχει πάει στα 12 ναυτικά μίλια, όταν θα έρθει αυτή η νέα λειτουργία, δεν θα βγει η Τουρκία να σου πει, τι λες ρε φίλε, εσύ στα 6 ναυτικά μίλια, ΑΟΣ δεν έχεις ανακηρύξει, άρα έχω δικαίωμα από αυτή τη νέα συνθήκη να πάω και έξω από τα 6 δικά μου ναυτικά μίλια για θαλάσσια πάρκα. Ποιος θα της πει όχι τότε? Το λέω λάθος?
2: Όχι, καθόλου λάθος δεν το λέτε. Απλά θα πρέπει να το παίξουμε έξυπνα, γιατί υπάρχει περιθώριο αντίδρασης.
22: Ναι,
2: πρώτα απ' όλα, η συνθήκη είναι ήδη σε ισχύ. Απλά στην πρώτη COP θα συζητηθεί, αν η Τουρκία πάει με βάση αυτή την καινούργια συμφωνία, για το αν θα τις επιτρέψουν ή δεν θα τις επιτρέψουν ή με ποιο τρόπο να κάνει τα καινούργια πάρκα.
22: Αν όμως εσύ είχες χωρικά ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια, αυτό θα πήγαινε περίπατο. Διότι είναι σαφές τι γίνεται μετά στο Αιγαίο.
2: Ακριβώς. Πρώτα απ' όλα, όπως καταλαβαίνετε και όπως έχουν οι διαδικασίες, πολύ σημαντικό ρόλο παίζει το lobbying. Γιατί όλα θα συζητηθούν. Και ξέρουμε ότι εδώ και τουλάχιστον 2 χρόνια η ομάδα του τουρκικού θαλάσσιου χωροταξικού ταξιδεύει ανά τον κόσμο και προβάλλει τις εργασίες τους και τη γαλάζια πατρίδα. Ενώ η Ελλάδα αυτό το διάστημα τι κάνει? Απλά διαμαρτύρεται, αναβάλει επαόριστο τις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις για τη διασφάλιση του θαλάσσιου χώρου, επικαλείται το διεθνές δίκαιο, κάνει ρηματικές διακηρύξεις και ούτω καθεξής. Τώρα κοιτάξτε τι γίνεται. Υπάρχουν παραθυράκια. Η Ελλάδα πρώτα απ' όλα θα πρέπει να κάνει το μεγάλο βήμα και να ανακοινώσει ΑΟΣ. Αν θέλετε την προσωπική μου γνώμη, αυτή τη στιγμή είναι πολύ σημαντικότερο να ανακοινώσουμε ΑΟΣ παρά να πάμε σε επέκταση των χωρικών υδάτων. Γιατί με την ΑΟΣ μπορούμε να κάνουμε πράγματα. Περισσότερα και είναι μεγαλύτερη η έκταση. Το θέμα είναι ότι όταν η Ελλάδα θα ανακοινώσει ΑΟΣ, αναγκαστικά θα πάει σε μια διαπραγμάτευση με την Τουρκία, προφανώς επιδιώκοντας το βέλτιστο αποτέλεσμα. Αλλά όπως φαίνεται, η Τουρκία προετοιμάζεται και μας σπρώχνει τελικά σε μια διαπραγμάτευση, ενώ η Ελλάδα δεν φαίνεται να προετοιμάζεται για αυτό. Τώρα τι γίνεται? Η Τουρκία ή θα πατήσει στον τζαμπουκά της, να το πω έτσι απλά, και θα οριοθετήσει μια ΑΟΣ με τους δικούς της κανόνες, όπως για παράδειγμα έκανε με το τουρκολιβικό, που επί του πεδίου παράγει αποτελέσματα για να δημιουργήσει εθνικό θαλάσσιο πάρκο, γιατί είναι και αυτό, ή θα πατήσει την καινούργια συμφωνία και να δημιουργήσει θαλάσσιο πάρκο, αλλά όχι εθνικό. Όμως θα της δίνει τη δυνατότητα να διαχειρίζεται η ίδια, άρα και συνεπώς να ελέγχει την περιοχή. Τώρα, η Τουρκία, αν η Ελλάδα ανακοινώσει ΑΟΣ, πάμε σε διαπραγμάτευση και έχει κάποιο θετικό σχετικά αποτέλεσμα για εμάς, θα πρέπει να δηλώσει ότι η Τουρκία δεν μπορεί να θεσπίσει εθνικό θαλάσσιο πάρκο εκτός της εθνικής της δικαιοδοσίας. Και θα πρέπει να απαιτήσει να μπουν, γιατί, συγγνώμη, νομίζω ότι δεν θα αποφύγουμε το να γίνουν, να εγκριθούν αυτά τα θαλάσσια πάρκα και από τους διεθνείς οργανισμούς.
22: Ναι, αλλά κοιτάξτε τώρα, εγώ γι' αυτό επανερχόμαι. Το ένα ζήτημα, σωστά λέτε, είναι η ΑΟΣ. Το άλλο είναι ότι όλα αυτά θα είχαν τελειώσει στο Αιγαίο, ειδικά στο Αιγαίο, εάν είχε πάει έως 12 ναυτικά μίλια. Εδώ δεν έχει καν συνορεύουσα. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο και πολύ πιο βασικό, όσο εσύ θα μένει επικαλούμενο στο δίκαιο τη θάλασσα, ενώ ξέρει και τι άλλο έχει υπογράψει, και δεν κάνει την κίνηση ή βάζει σενάρια να κάνω 12 ναυτικά μίλια μόνο νότια τη Κρήτη, ούτε καν βόρεια, ούτε καν ανατολικά, δεν το συζητάμε, είναι προφανές ότι αφήνεις τις αναμονές για να έρθει να κουμπώσει ο άλλος, με τις νέες συνθήκες. Κατά συνέπεια, κυρία Τσαμπουράκη, θέλω να σας πω, επειδή λέτε Ιανουάριος, μπορεί να μην το κάνει και Ιανουάριο, αλλά πάντως είναι ανοιχτό. Το ερώτημα το πρώτο είναι, το Νοέμβριο εδώ, που έχουμε τη συνδιάσκεψη του ΙΕ στην Ατάλια. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι καλεί το Κύπριος πρόεδρος ή και δεν καλεί, αλλά εμείς πάμε. Ερώτηση μπορεί να σας φανεί και λίγο κίτρινη. Δηλαδή, θέλετε να μου πείτε ότι υπάρχει ο κίνδυνος ο Έλληνας υπουργός ή ο υπουργός ενέργειας ή ο υπουργός εξωτερικών να βγαίνουν στις φωτογραφίες, γιατί τους υποδέχονται όλους, με φόντο ένα χάρτη της γαλάζιας πατριδάς? Ή θα πούνε όχι, δεν βγαίνουν φωτογραφία?
2: Αυτό είναι το ζήτημα. Αν υπάρχει αυτό το πόστερ, θα δεχτούν ή δεν θα δεχτούν να φωτογραφηθούν? Τι θα κάνουν, θα αποχωρήσουν? Τι ακριβώς θα γίνει? Γιατί δεν ξέρω αν κάποιος ελέγχει τι παρουσιάζουν οι Τούρκοι στα πλαίσια της διαφήμισης, να το πω, της ΚΟΠ. Διότι αν πάει κανείς στην επίσημη ιστοσελίδα της, μάλλον στο επίσημο κανάλι του YouTube της ΚΟΠ, τα περισσότερα βιντεάκια δείχνουν θαλάσσια οικοσυστήματα. Δείχνουν δελφίνια, δείχνουν θαλάσσιες χελώνες κτλ. Δηλαδή είναι ξεκάθαρο ότι θα προωθήσουν τα θέματα της γαλάζιας πατρίδας και τα θαλάσσια πάρκα σε αυτή την συνδιάσκεψη.
22: Άρα μου λέτε ότι η Τουρκία θα το γυρίσει ο Ερντογάν, όπως μου λέει και ο Λάζαρος, περίπου σε περιβαλλοντιστικό λόγο, βίγκαν του Αιγαίου, και μέσω μιας πράσινης δίθεν πολιτικής θα μπει με τα μπούνια εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, άσχετα αν το Αιγαίο τυχαίνει να είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλά το καταλαβαίνω?
2: Περίπου ναι, και ξέρετε το κωμικό τραγικό της όλης υπόθεσης είναι ότι η Ελλάδα διαρκώς ζητάει την συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα θέματα που έχουμε με την γειτονική χώρα. Ωστόσο, τα πανεπιστήμια της Τουρκίας και τα ερευνητικά κέντρα τα οποία ασχολούνται με τα ζητήματα της θάλασσας χρηματοδοτούνται και από ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα όπως το Horizon, και όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα αυτών των ερευνητικών εργασιών χρησιμοποιούνται, αξιοποιούνται και για να στηρίξουν το αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας.
22: Δηλαδή μου λέτε ευρωπαϊκό χρήμα πάει σε τουρκικά πανεπιστήμια όπου την ίδια ώρα, εκτός όλων των άλλων, γίνονται και μελέτες για τη γαλάζια πατρίδα?
2: Γίνονται μελέτες από τους ερευνητές για τη γαλάζια πατρίδα, αλλά όταν κάνουν μελέτη για την, αν θα πρέπει να προστατευτεί αυτή η περιοχή, η άλλη περιοχή, αν θα πρέπει να γίνουν κάποιες δράσεις και στο θαλάσσιο χώρο, ο ερευνητής μπορεί να μην το κάνει με στόχο τη γαλάζια πατρίδα, όμως η ομάδα η αντίστοιχη συλλέγει όλα αυτά τα αποτελέσματα και τα αξιοποιεί. Κάπως έτσι φτιάχτηκε και το σχέδιο του και ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμό τους.
22: Άρα γιατί στην ουσία.
2: Υπάρχει έρευνα. Άρα, η έρευνα αυτή.
22: Μάλιστα. Στην ουσία, δηλαδή, ευρωπαϊκό χρήμα πάει σε ένα ερευνητή και τα δεδομένα του ερευνητή τα χρησιμοποιεί μετά το τουρκικό αφήγημα για τη γαλάζια πατρίδα.
2: Ακριβώς.
22: Ωραία πράγματα. Μπράβο. Κατά τα άλλα, σκεφτόμαστε τι θα κάνουμε, πώς θα μπλοκάρουμε και τι δεν θα μπλοκάρουμε. Άρα η ιστορία με τα θαλάσσια πάρκα και το χωροταξικό σχεδιασμό. Που εμείς, θυμίζω, με βάση και τους χάρτες που εσείς είχατε φτιάξει, έχουμε περιοριστεί στα 6 ναυτικά μίλια και τα έχουμε και πολυκερματίσει. Αυτή είναι η αλήθεια, παρά τις τροποποιήσεις. Τα θαλάσσια πάρκα και ο θαλάσσιος χωροταξικός και περιβαλλοντικός σχεδιασμός δεν είναι αθώα.
2: Όχι, δεν είναι καθόλου αθώα, και μάλιστα η Τουρκία, που προσέχει πάρα πολύ και τις διατυπώσεις της, μας εκθέτει σε καθημερινή βάση. Πρώτα απ' όλα, εμείς κατηγορούμε την Τουρκία διαρκώς ότι θεσπίζει, πώς να το πω, ότι χρησιμοποιεί τα θαλάσσια πάρκα για άλλους λόγους, τη στιγμή που και η Ελλάδα κάνει ακριβώς το ίδιο. Απλά η χώρα μας τα θεσπίζει για εσωτερική κατανάλωση και για να πιάσει κάποιους αριθμητικούς στόχους, γι' αυτό και περιορίζεται εντός των χωρικών υδάτων, ενώ η Τουρκία τα χρησιμοποιεί για να θεμελιώσει πιο στέρεα τη στρατηγική της γαλάζιας πατρίδας, γι' αυτό πάει και εκτός των χωρικών υδάτων. Και τι εννοώ όταν λέω ότι προσέχει πάρα πολύ τις διατυπώσεις της και μας εκθέτει καθημερινά? Το επιχείρημα της ελληνικής πολιτείας για το ότι δεν έχουμε ολοκληρώσει ακόμα το θαλάσσιο χωροταξικό, ποιο είναι? Ότι εκκρεμούν οι οριοθετήσεις ΑΟΣ, ότι έχουμε πρόβλημα με την οριοθέτηση ΑΟΣ με τη γειτονική χώρα, σωστά? Ωραία. Η Τουρκία όμως τι έκανε? Έχει παρουσιάσει το θαλάσσιο χωροταξικό σε ένα χάρτη ο οποίος περιλαμβάνει, όπως θυμόμαστε, το μισό Αιγαίο.
22: Σωστά. Δεν την έκοψε. Όμως... δεν την έκοψε δηλαδή ότι δεν έχει οριοθετήσει ΑΟΣ με την Ελλάδα. Αυτό μου λέτε.
2: Ακριβώς. Όμως ξέρετε τι γράφει στην κεντρική σελίδα της, του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού της. Γράφει ότι οι περιοχές που εμφανίζονται στο θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό δείχνουν ζώνες εφαρμογής διαφόρων δράσεων και δεν υπονοούν απαραίτητα κρατική δικαιοδοσία. Επίσης το χάρτη έχει κάποιους αστερίσκους που γράφει ότι οι ζώνες που απεικονίζονται δεν είναι κατά ανάγκη ζώνη εθνικής δικαιοδοσίας και ότι η μέση γραμμή είναι αυτή την οποία δεν είναι οριοθετημένη αλλά μένει να καθοριστεί μετά από συμφωνία οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας.
22: Άρα, οπότε, πρακτικά, ναι.
2: Πρακτικά μας λέει ότι αυτό είναι το χωροταξικό μου, αυτό που λέγαμε ότι δεν χρειάζεται να οριοθετηθούν οι ΑΟΣ και οι θαλασσίες ζώνες προκειμένου να κατατεθεί. Είναι αυτό που έγραφε και η καταδίκη, η τελεσίδικη καταδίκη της Ελλάδας από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ότι ας κάντε εσείς το χωροταξικό σας, κάντε το χωροταξικό σας και αν αλλάξει κάτι μετά με τις οριοθετήσεις των θαλασσίων ζωνών, το τροποποιούμε.
22: Μάλιστα.
2: Δηλαδή με αυτόν τον τρόπο η Τουρκία καταρρύπτει το επιχείρημα της Ελλάδας ότι δεν προχωράει επειδή δεν έχουμε οριοθετήσει ΑΟΣ. Και κάνει και το καλό παιδί σου, λέει, εμείς δεν πάμε να επιβάλλουμε κάποια σύνορα ή κάποια ΑΟΣ στο Αιγαίο. Εμείς αυτά θέλουμε να κάνουμε και να το διαπραγματευτούμε πώς θα το χωρίσουμε το οικόπεδο, να πω. Γι' αυτό σας λέω ότι η Τουρκία φαίνεται πως προετοιμάζεται για διαπραγμάτευση και μας πρόχνει εκεί.
22: Ναι.
2: Και σε λίγο θα αρχίσει να πιέζει, διότι πλέον έχει επισήμως πράγματα που θέλει να κάνει στο θαλάσσιο χώρο. Τον χρειάζεται πλέον το θαλάσσιο χώρο.
22: Ναι, κοιτάξτε τώρα, πέρα από το ότι είναι μια πάγια τακτική αυτή,
2: ναι,
22: δηλαδή
2: ακριβώς.
22: Βάζει πράγματα στο τραπέζι, το αν θα χάσει ένα-δύο, θα αφαιρεθούν ένα-δύο, θα επανέλθουν μετά, δεν την νοιάζει,
2: ακριβώς.
22: Παίρνει τα υπόλοιπα πέντε. Αλλά προσέξτε τώρα εδώ, κυρία Τσαμπουράκη. Θέλω να θυμίσω ότι η Τουρκία στις 18 Μαρτίου του 20, κατά το πώς αυτή, μετά το τουρκολιβικό, το καταλάβαινε, έστειλε τα όρια της υφαλοκρηπίδας με χάρτες και συντεταγμένες στα Ηνωμένα Έθνη. Το θυμάστε?
2: Ακριβώς.
22: Απάντηση είχε από την ελληνική πλευρά τότε, θυμάστε?
2: Δεν νομίζω να έχει κάποια
22: δεν
2: απάντηση.
22: Έχει, μάλιστα. Άρα τι λέει τώρα από χθες? Εγώ έχω κοινοποιήσει τα όρια μου. Και υφαλοκρηπίδας, όχι ΑΟΣ. Δεν πάνε να λέτε εσείς. Είναι γνωστά, έχουν περιληφθεί στους χάρτες του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, όχι ως ανάρτηση, αλλά ως κατάθεση. Δεν, τι μου λέτε, λέει, ψάξτε εκεί.
2: Μα γι' αυτό σας λέω ότι προετοιμάζεται για διαπραγμάτευση, είναι ξεκάθαρο. Δηλαδή απορώ πως δεν αντιδράει επί του πεδίου η χώρα μας σε αυτό το πράγμα. Δεν κάνει κάποια προετοιμασία, απλά να βάλει επαόριστο και δεν ξέρω. Δεν θέλει.
22: Για ακούστε και θα πάμε σε μια διακοπή, θα επιστρέψουμε για το καλωδίο. Λέει εδώ πέρα ο φίλος ο Δημήτρης, καλημέρα κυρία Τσαμπουράκη. Εμένα λέει η φτωχή μου λογική λέει το εξής. Ακριβώς επειδή δεν υπάρχει αστυνόμος εφαρμογής του δικαίου της θάλασσας, εγώ καταλαβαίνω το δικαίωμα της επέκτασης έως 12 ναυτικά μίλια έχει αποκτήσει την υπόστασή του ακριβώς επειδή εφαρμόστηκε από τη συντριπτική πλειοψηφία των κρατών. Και ρωτάω εγώ, όταν απλά επιφυλάσσεσαι του δικαιώματός σου να το κάνεις, δεν θέτεις τροποντινά τον εαυτό σου εκτός διεθνούς πλαισίου? Η εφαρμογή των 12 στο πεδίο δεν είναι επί της ουσίας αυτό που τους δίνει ισχύ. Ποιο το νόημα να υπάρχει σε ένα χαρτί και εμείς να λέμε ότι κάποια στιγμή θα το κάνουμε?
2: Κανένα νόημα, αυτό σας εξηγώ. Μα και η Τουρκία βλέπετε ότι δεν είναι ότι δεν της αρέσει η Άγγλος. Πώς να το πω, η συνθήκη των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας, που έχει πει ξεκάθαρα ότι απλά δεν την εξυπηρετεί στην περίπτωση του Αιγαίου και ζητάει ένα ειδικό καθεστώς. Εμείς, με το να μην επεκτείνουμε χωρικά ύδατα και πρώτα απ' όλα να μην οριοθετούμε ΑΟΣ, να μην ανακηρύττουμε ΑΟΣ, ουσιαστικά της δίνουμε σιωπηλά το δικαίωμα να ελπίζει σε αυτό το ειδικό καθεστώς.
22: Δεν μου λέτε, κυρία Τσαμπουράκη, λέει ο Χάρης. Καταλαβαίνω, λέει, και θέλω να τη ρωτήσω την κυρία Τσαμπουράκη, η οποία έφτιαξε και χάρτες. Είναι πρόβλημα αντιπροσωπιών και προσωπικού της Ελλάδας, στερούν σε γνώσεις, σε σχέση των αντικειμένων που καλούνται να συμμετάσχουν στα φόρα ή να φτιάξουν, ή οι αντιπρόσωποι μας είναι άσχετοι με το αντικείμενο, ή υπάρχει άλλη σκοπιμότητα? Καταρχάς, να πω εγώ κάτι πριν πει η κυρία Τσαμπουράκη. Άσχετοι Έλληνες που δουλεύουν στα τεχνικά αυτά δεν υπάρχουν. Είναι πολύ καλοί γνώστες. Θέλω να το πω αυτό. Ελάτε, κυρία Τσαμπουράκη.
2: Είναι όπως το είπατε. Η επιστημονική κοινότητα και η μηχανική μας είναι πολύ καλοί γνώστες των αντικειμένων τους. Όμως στην Ελλάδα υπάρχει ιδιαιτερότητα. Οι μελέτες που γίνονται από την επιστημονική κοινότητα να αγνοούνται επιδεικτικά. Το έχω πει πάρα πολλές

0: Πάμε. Θέλω να πάμε σε διάλειμμα και θα επιστρέψουμε. Λέει ο Μιχάλης από τη Ρόδο, τώρα που θα βγάλει τις συντεταγμένες που άφησε η Τουρκία στο τουρκολιβικό για την περιοχή Ρόδου, Καρπάθου, Κάσου, Χίνα, επιμένει χρόνια για τη Χίνα ο Μιχάλης, ναι, ότι είναι κομβικό παξιμάδα, να δω τώρα τι θα κάνει η Αθήνα. Γιατί οι Τούρκοι, λέει, αυτούς τους δύο μήνες, να το ξέρει και η κυρία Τσαμπουράκη, έχουν γεμίσει με θαλάσσιες φάρμες ανάμεσα Κύπρο, Αναμούρ, Μερσίνα και παίρνουν και μέρος στην τοποθέτηση του Μπαρμπαρός. Καταλάβατε?
1: Κατάλαβα.
0: Μάλιστα. Θέλω να πάμε σε μικρή διακοπή. Θα επιστρέψουμε, κυρία Τσαμπουράκη. Σύντομη διακοπή.
2: 984. Πού να ανοίξω επαγγελματικό λογαριασμό? Έχεις καμιά ιδέα? Την καλύτερη! Λογαριασμός όψεως Credia Bank Prime Business με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως 50.000 ευρώ. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Με δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και πάγιες εντολές. Μάθε περισσότερα στο creditabank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
4: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
3: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
5: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
6: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
7: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
8: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
9: Έως το Σάββατο, στα φύλλα Σουλτανίνα το κιλό, τώρα μόνο 1,89. Και πορτοκάλια χυμού μόνο 79 λεπτά. Γιαούρτια γελαδίτσα φάγε 3x200 γραμμάρια, 30% φθηνότερα. Σοκολάτες Λάκτα και μπισκότα Ροσέν, 2+1 δώρο. Ακόμα νερά Πάικο και Θέρισο, 20% φθηνότερα.
8: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
10: Δεκράκης. Από το 1981 κοντά σας. Με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων. Υλικά συσκευασίας. Απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού. Ιδέες και υλικά διακόσμησης σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Επιπλέκετε διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
11: Ηρέμησε αγάπη μου, τρεις μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
12: Τρεις μέρες σεμινάριο, με τη γραμματέα σου?
11: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό, κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε Ζήνωνα. Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
13: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. Από το 2000, πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz, κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και

0: aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική, καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο, βαφείο, φανοποιείο στη Μάνου Κατράκη 12, στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης από το 2000 και συνεχίζουμε μπροστά.
1: Ήρθες!
2: Όχι, σε λίγο θα έρθω.
1: Άσε τι εξυπνάδες και άνοιξε τη σακούλα. Τι είναι αυτά?
2: Κατεψυγμένο ψαράκι.
1: Θεέ, είδα σούχανα και μαρτυρώ η Αγία. Ψαρί είναι αυτό ή πατσαβούρα? Είπα σου πως θέλω κόκαλης.
2: Μα καλό φαίνεται.
1: Που να σε κάνουνε ψαρόσουπα οι Ζουλού. Πάρτο να τους το πας πίσω και να ξανοίγεις να γράφει κόκαλης.
3: Κόκαλης. Κατεψυγμένα αλλιεύματα μοναδικής θρεπτικής αξίας και γεύσης. Κόκαλης. Βάλτε στο τραπέζι σας ό,τι καλύτερο βγάζει η θάλασσα.
1: Κόκαλης. Γιατί ποιότητα έχει όνομα. Οι ντάπαδες. Κοκάλωσες.
4: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.
5: 11 και 9 πρώτα λεπτά. Βομβαρδισμένο τοπίο, παιδιά, η Πλάκα προς Συγκρού. Για την ακρίβεια προς Στήλους του Ολυμπίου Διός. Αυτό είναι το φόντο. Πάνω από 6 συγκροτήματα έχουν, πέρα από αυτό που κατέρευσε, σοβαρές ζημιές. Και έχει αποκλειστεί στο κέντρο. Ποιο κέντρο δεν υπάρχει? Εγώ όμως επιστρέφω στην κυρία Ελπίδα Τσαμπουράκη και στην κουβέντα που κάνουμε. Κυρία Τσαμπουράκη, μου λέει εδώ ένας ακροατής, ακούγοντάς σας τόση ώρα με το τι κάνει πετραδάκι η Τουρκία, έτσι, και το πώς αντιδράμε ή δεν αντιδράμε εμείς, μου θυμίζει, λέει, λίγο αυτή η ιστορία, με πάει λίγο πίσω, με πάει εκεί στη Συμφωνία της Μαδρίτης, όπου επισημείτη είχαμε αναγνωρίσει τελικώς ζωτικά συμφέροντα της Τουρκίας στο Αιγαίο. Αυτό είναι?
6: Τι να σας πω. Αυτό θα πρέπει να μας το απαντήσουν επισήμως πια, διότι τα πράγματα έχουν βαλτώσει και θα βρεθούμε. Μάλλον νομίζω ότι ήδη έχουμε βρεθεί πρώτο τελεσμένο. Θα πρέπει να μας το απαντήσει η επίσημη πολιτεία.
5: Μάλιστα. Μετά, λέει, μπαίνει το δίλημα, λέει άλλος φίλος εδώ, ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο στις 3 τα ξημερώματα, και ότι θα μας κάνουν ντου από παντού. Το είπε, λέει, μέχρι και ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Το ντου έχει γίνει και το κάστανο πλέον τρέχει μαραθώνιο. Η Τουρκία στα δυτικά, λέει κάποιος φίλος εδώ, κυρία Τσαμπουράκη, προς Ρόδο, Κάρπαθο, Κάσο κτλ., δεν έδωσε συντεταγμένες στον ΙΕ. Τώρα πιέζουν τον Ερντογάν εσωτερικά να τις δώσει και εκεί, αφού καταλαβαίνει ότι εμείς δεν κουνιόμαστε. Άρα, γιατί να μην το κάνουν? Άλλος λέει εδώ πέρα, καλά χάθηκαν, λέει, άνθρωποι σε την κυρία Τσαμπουράκη να βγαίνουν να τα φτιάχνουν αυτά τα σχέδια. Ο Βαγγέλης λέει, ακούω τώρα ότι έπρεπε να προλάβουμε την Τουρκία για την αποτροπή του τουρκολιβικού μνημονίου, να ανακηρύξουμε, όχι να ανακηρύξουμε, παιδιά, να οριοθετήσουμε, ως με την Κύπρο. Καλά, τώρα αυτό το έχουμε χάσει.
6: Έπρεπε σε πολλά να έχουμε προλάβει την Τουρκία, διότι η Τουρκία δεν, το έχω ξαναπεί, δεν παίζει. Παίζει με ανοιχτά χαρτιά. Δεν παίζει πουλά, δεν παίζει μυστικά. Ακόμα και για τα θαλάσσια πάρκα, να σας πω ότι πέρα από το ότι τα είχε σηματοδοτήσει, ας πούμε, τα είχε δείξει στο χάρτη του θαλάσσιου χωροταξικού της εδώ και 1,5 χρόνο και, να σας πω και κάτι άλλο για το θαλάσσιο πάρκο το Φετιγεκάς, αυτό που λέμε ότι αποκλείει το σύμπλεγμα του Καστελορίζου.
5: Ναι, ναι.
6: Πρώτα απ' όλα να σας πω ότι σε εκείνη την περιοχή ήδη υπήρχε μια θαλάσσια προστατευόμενη περιοχή που συμπεριλαμβάνεται στο καινούριο θαλάσσιο πάρκο. Πρόκειται για την περιοχή ειδικής προστασίας της υποθαλάσσιας οροσυράς της Φινίκης ή του Αναξιμάνδρου, η οποία είναι ήδη θεσπισμένη με επίσημο προεδρικό διάταγμα από τον Αύγουστο του 2013 και η οποία δεν περιορίζεται αποκλειστικά σε τουρκικά χωρικά ύδατα. Τότε η Ελλάδα δεν αντέδρασε, παρόλο που εκείνη την περίοδο την απασχολούσαν στη συγκεκριμένη περιοχή τα κοιτάσματα υδρογων ανθράκων και οι ιδρύτες μεθανίου στην ίδια περιοχή.
5: Αχ, μακαρίτη φόσκολε, τι μου θυμήσατε τώρα με τους ιδρύτες.
6: Σας θυμίζει κάτι όλο αυτό? Και μάλιστα ακόμα παλαιότερα, 20 χρόνια πίσω τώρα, πάλι στην συγκεκριμένη περιοχή για τους ιδρύτες μεθανίου, είχε τρέξει και πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη χώρα μας. Οπότε είναι μια περιοχή που δεν ήταν άγνωστη. Δεν είναι μια περιοχή στο πουθενά.
5: Δηλαδή μου λέτε ότι από το 2013 σε ένα κομμάτι εκεί που αφορά και το σύμπλεγμα του Καστελορίζου, η Τουρκία έχει βάλει πατουσάκι.
6: Ακριβώς.
5: Μάλιστα.
6: Και πάλι δεν ήταν μόνο στα χωρικά της ύδατα και η Ελλάδα, μάλιστα, παρόλο που ασχολούταν με εκείνη, με εκείνη την περιοχή την ίδια χρονική περίοδο, δεν είχε πει τίποτα.
5: Μάλιστα. Κατά τα άλλα, δεν παράγονται ένομα αποτελέσματα. Αλλά επί του πεδίου θα έρθει η ώρα που θα του τραβήξουν και αυτό το χαρτί και θα πούν: παιδιά, εμείς από το 13, εκεί στον Αναξίμανδρο, εκεί στο σύμπλεγμα του Καστελορίζου, κάναμε αυτό και αυτό. Πού ήσασταν εσείς?
6: Ακριβώς.
5: Ωραία πράγματα. Ωραία. Για έλατε λίγο, σας παρακαλώ πολύ, σε όλη αυτή τη συζήτηση για το καλωδίο, διότι η Τουρκία εφιώς για τη δική της στρατηγική, το εξηγώ αυτό, συνδέει το καλώδιο, την πόντη του καλωδίου, και βάζει το τραπέζι και την αποστρατικοποίηση. Φαινομενικά άσχετα, αλλά αυτή το κόλλησε εκεί. Εντάξει, σου λέει εδώ όλα μαζί, αφού οι άλλοι δεν μιλάνε. Καλώδιο. Έχουμε βάλει τους Γάλλους τώρα.
6: Ναι, και μάλιστα θυμάστε ότι το καλώδιο έχει κολλήσει 2 χρόνια τώρα, μετά από την παρέμβαση ουσιαστικά επί του πεδίου πλοίων του πολεμικού ναυτικού της Τουρκίας. Γιατί θεωρεί ότι είναι περιοχή δικαιοδοσίας της, το ανοιχτά της Κάσου. Μήνες τώρα ακούμε ότι θα συνεχιστεί το έργο, αλλά δεν υπήρχαν έτσι κάποιες συγκεκριμένες ανακοινώσεις και τελικά, εντελώς ξαφνικά, μαθαίνουμε ότι το 66% του έργου παραχωρείται, μάλλον ναι, δόθηκε στην γαλλική εταιρεία Meridiam. Γιατί Meridiam είναι το πρώτο έργο στην Ελλάδα, αλλά έχει αρκετά έργα στο παρελθόν κάνει στην Τουρκία. Έχει και γραφεία στην Κωνσταντινούπολη.
5: Και διαπραγματεύεται και κατασκευές στα στενά.
6: Ακριβώς.
5: Μάλιστα, τις
6: κόρτες. Και μάλιστα, μέχρι στιγμής επισήμως μας λένε ότι δεν θα υπάρξει από την επίσημη ελληνική πολιτεία, δεν θα ζητηθεί άδεια από την Τουρκία, όμως η γαλλική εταιρεία ετοιμάζεται να στείλει ενημέρωση στην Τουρκία, γιατί όπως πληροφορηθήκαμε αυτή είναι η φόρμουλα για να ξεκολλήσει το έργο. Και μάλιστα τα πράγματα, αν θέλετε, είναι και λίγο θολά ακόμα, διότι τους όρους δεν τους έχουμε μάθει και δεν ξέρουμε καν αν υπάρχουν κάποιες ρήτρες ανάλογες μαστές που υπήρχαν στην περίπτωση της σύμβασης με τη Σεύρον.
5: Δεν μου λέτε όμως, κυρία Τσαμπουράκη, θα μπορεί η ελληνική πλευρά να επικαλεστεί ότι εγώ δεν ζήτησα καμία γνώμη και καμία άδεια από την Τουρκία? Το τι έκανε ο ιδιώτης δεν με αφορά. Είναι έτσι απλό?
6: Ναι, αλλά ο ιδιώτης έχει τα γραφεία του στον ΑΔΜΗ μέσα, στον οποίο είναι και μέτοχος το ελληνικό δημόσιο. Δεν είναι κάτι τελείως ανεξάρτητο. Δεν είναι απλά ότι ένας ιδιώτης ήρθε μόνος του και πήγε σε μια περιοχή ανοιχτής θάλασσας να κάνει μια εργασία για τον εαυτό του. Είναι ένα έργο το οποίο είναι, πώς να το πω, άμεσα συνυφασμένο με τα ελληνικά συμφέροντα. Και μάλιστα, εγώ πώς το βλέπω, είναι ότι η Ελλάδα προσπαθεί αυτή τη στιγμή να περιορίσει τη ζημιά, δηλαδή να κάνει το λιγότερο κακό, να μην ζητήσει άμεσα επισήμως από το Υπουργείο Εξωτερικών, για παράδειγμα, την άδεια της Τουρκίας, αλλά να ενημερώσει η γαλλική εταιρεία. Γι' αυτό μας τονίζουν και συνέχεια ότι το πλοίο θα έχει γαλλική σημαία κτλ.
5: Μάλιστα. Μάλιστα. Μισό λεπτό. Με βάση αυτά όλα που έχουμε πει, εδώ από το 13 στο σύμπλεγμα του Καστελορίζου μας είπατε ένα κομματάκι που αφορά τον Αναξίμανδρο, κάνουμε την κορόιδα, κάνουμε πως δεν βλέπουμε και η Τουρκία βάζει πατουσάκι. Τώρα λέμε ότι εμείς δεν ανακατευόμαστε, είναι θέμα της εταιρείας. Μάλιστα. Ερώτηση. Η εταιρεία υποβάλλει μία γνωστοποίηση στην Τουρκία. Η Τουρκία δεν θα το επικαλεστεί αυτό στη συνέχεια για οποιαδήποτε άλλη εργασία? Και από πού και ως πού πρέπει να τις το γνωστοποιήσεις όταν πρόκειται για καλώδιο? Δεν είναι καν αγωγός. Με βάση το δίκαιο της θάλασσας δεν ρωτάς κανέναν για τα καλώδια. Με βάση το δίκαιο της θάλασσας.
6: Μα εξυπακούεται ότι ακόμα και η Ναύτεξ από μόνη της είναι μια γνωστοποίηση.
5: Σωστό.
6: Γι' αυτό τις εκδίδουμε τις Ναύτεξ.
5: Άρα τι χρειάζεται?
6: Πάλι διαφωνεί για το ποιο σταθμό θα πρέπει να εκδώσει Ναύτεξ για τη συγκεκριμένη περιοχή. Το θυμάστε και αυτό. Γιατί διεκδικεί τη δικαιοδοσία, όπως είπαμε. Το θέμα ποιο είναι, το θέμα είναι ότι υπάρχει, σας λέω ότι είναι πολύ θολό το τοπίο για εμένα σε αυτό το έργο. Δεν είμαι καν βέβαιη ότι θέλουμε όλοι πραγματικά να γίνει το συγκεκριμένο έργο. Και μάλιστα η καθυστέρηση, οι αντιδράσεις, η προσπάθεια να βρεθεί μια φόρμουλα για να μην δυσαρεστηθεί η Τουρκία δίνουν και, αν θέλετε, ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα στις δηλώσεις που είχε κάνει πρόσφατα και κατ' επανάληψη ο εκπρόσωπος του ψευδοκράτους, ο Ερχμάν, περί μη βιωσιμότητας του έργου από οικονομικής και τεχνικής άποψης. Γιατί μάλιστα λέει ότι το στηρίζει στο ότι θα είναι πολύ μεγάλο το βάθος που θα φτάσει στο καλώδιο. Και να σας πω ότι πράγματι τα 3.000 μέτρα βάθος όντως θα είναι ένα παγκόσμιο ρεκόρ. Γιατί μέχρι στιγμής το μεγαλύτερο βάθος που έχει ποντιστεί καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης είναι τα 2.150 μέτρα. Και επίσης πράγματι είναι ένα πολύ ακριβό έργο. Mm-hmm. Το οποίο φυσικά έχει πάρει και χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και πώς εμπλέκεται ο Ερχιμάν και τα κατεχόμενα. Έχουν υπογράψει, αν θέλετε, και πρόσφατα και το Μνημόνιο Συνεργασίας με την Τουρκία για τον αγωγό. Φαίνεται όπως η Τουρκία δεν έχει κανένα συμφέρον να αφήσει την Ελλάδα να γίνει πόμβος, ας πούμε, ενεργειακός στην Ανατολική Μεσόγειο, όπως δήλωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος της χώρας μας, γιατί με αυτή την ατζέντα θα πάει στην COP31 στην Αντάλια. Και μάλιστα θέλει να κάνει, όπως φαίνεται, η Τουρκία κόμβο το ψευδοκράτος.
5: Λέει εδώ Φανούρης, κυρία Τσαμπουράκη, μήπως το καλώδιο στα πλαίσια της λεγόμενης ευρωπαϊκής πράσινης πολιτικής και, προσέξτε τι λέει, και η πυρηνική τουρκική ενέργεια με ρωσική τεχνογνωσία στο ακουγιού, πράσινη, έτσι θα δηλώσουν, θα είναι άφθονη σε λίγο καιρό όλο μαζί το μείγμα, μήπως βάζουμε και λίγο αιωλικό πάρκο και ορίστε η Ευρωπαϊκή Ένωση θα κάνει τη δουλειά της με πυρηνικούς αντιδραστήρες μακριά από την κεντρική Ευρώπη, άσε Έλληνες, Τούρκους, Κυπρίους να κουρεύονται και αλλοί μόνο τους αν κάνουν και καμιά μακακία, διότι θα κινδυνεύει το σπίτι τους αλλά θα καίγονται τα δικά μας.
6: Δεν είναι έτσι ακριβώς, διότι ξέρετε στην Ευρώπη η πυρηνική ενέργεια είναι αναπόσπαστο κομμάτι του ενεργειακού μείγματος. Η Γαλλία για παράδειγμα έχει αρκετούς πυρηνικούς αντιδραστήρες και ακόμα και τα πιο φανατικά και έτσι, σκληροπυρηνικά οικολογικά κινήματα δεν σκέφτηκαν ποτέ ότι θα πρέπει να κλείσουν οι πυρηνικοί αντιδραστήρες. Mm. Εφόσον τα πράγματα γίνονται σωστά, μπορεί να επιτευχθεί η παραγωγή ενέργειας σχετικά με ακίνδυνο τρόπο. Το θέμα είναι ότι ποιοι θα το διαχειρίζονται και σε ποια χώρα, με ποιες προϋποθέσεις.
5: Μάλιστα. Και όλα αυτά τα συζητάμε σε μια περίοδο που έχουμε ενεργειακή ακρίβεια στη χώρα.
6: Ξέρετε, η Τουρκία έχει ενεργειακό μείγμα και η Ελλάδα εισάγει κατά διαστήματα και ηλεκτρική ενέργεια από την Τουρκία.
5: Καλά. Εισάγει και ρωσικό πετρέλαιο μέσω Τουρκίας που λέγεται τουρκικό. Θέλω πριν κλείσουμε λοιπόν να σας ρωτήσω όλα αυτά, διότι ξεκινώντας θυμίζω πριν 2,5 χρόνια με τα θαλάσσια πάρκα και το θαλάσσιο χώρο ταξικό το δικό μας και βλέποντας αυλεψίες, παραλήψεις, μάλιστα ένας από τους χάρτες σας έγινε αντικείμενο κεντρικής συζήτησης, θέλω να το υπενθυμίσω αυτό. Και μας είπαν μετά ότι εκεί στο Νότιο Αιγαίο διορθώθηκε λίγο, αλλά εσείς ξαναείπατε ότι διορθώθηκε επιταχύρω. Εν πάση περιπτώσει, το ερώτημα είναι ψήγμα-ψήγμα, ψηφίδα-ψηφίδα. Τι σας λένε όλα αυτά?
6: Όλα αυτά μου λένε, μάλλον να κάνουν να μην είμαι καθόλου σίγουρη ότι πραγματικά οι εκάστοτε κυβερνήσεις της χώρας μας θέλουν πραγματικά να έχουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και την κυριαρχία μας σε όλη την έκταση που θα μπορούσαμε να έχουμε. Διότι όσο μεγαλύτερη είναι η έκταση που πρέπει να διαχειριστείς, τόσο μεγαλύτερο κόπο και ευθύνη αυτό έχει.
5: Μάλιστα.
6: Οπότε ενδεχομένως κάποιοι να μην θέλουν να πάρουν αυτή την ευθύνη, διότι θέλουν απλά να βγει ανώδυνα μια τετραετία στην καλύτερη περίπτωση και ας βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά ο επόμενος. Γιατί ξέρετε κύριε Σαχίνη, αυτή τη στιγμή το διακύβευμα δεν είναι αν θα μεγαλώσει η Ελλάδα, αλλά να μην μικρύνει. Το έχουμε καταλάβει αυτό. Ότι αυτή τη στιγμή θα πρέπει κάτι να γίνει όχι για να κερδίσουμε πράγματα, αλλά για να περιορίσουμε τη ζημιά.
5: Θέλω να σας διαβάσω ένα μήνυμα του φίλου του Κώστα που είναι μπηχτή προς εσάς ως περιβαλλοντολόγο. Ακούστε τώρα εδώ. Δηλαδή λέει η κυρία Τσαμπουράκη θα κάνει θαλάσσια πάρκα και ο Τούρκος ψαράς με τη μηχανότρατα θα ξεσκίζει τις Ποσειδονίες εντός 6 ναυτικών μιλιών. Θα γελάει και το παραδαλό κατσίκι, λέει.
6: Ναι, αλλά ξέρετε, αυτό είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα, διότι για την αλληλεία η Τουρκία έχει πάρα πολύ αυστηρό νομικό πλαίσιο, το οποίο το ξεκαθαρίζει ότι ισχύει εντός των περιοχών δικαιοδοσίας της και μάλιστα είναι ένα πολύ πρόσφατο νομοσχέδιο, μάλλον ένα πολύ πρόσφατο εφαρμοστικό ενός σχέδιο δράσης που έχει. Οπότε στην πραγματικότητα τι κάνει, πετάει τον μπαλάκι στις ελληνικές αρχές για αυτά που γίνονται εντός των δικών μας ναυτικών μιλίων. Συγγνώμη, χωρικών υδάτων, διότι δεν μας απαγορεύει κανείς νομικά να εφαρμόσουμε το νόμο εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων. Θυμάστε το είχαμε πει και πριν από κάποιους μήνες, το χειμώνα, ότι δεν εφαρμόζεται ο νόμος διότι δεν θέλουμε να τον εφαρμόσουμε για κάποιο λόγο.
5: Ωραία είμαστε,
6: Οπότε η Τουρκία το προσέχει το περιβάλλον εκτός των ελληνικών χωρικών υδάτων.
5: Και έρχεται γι' αυτό το λόγο και τα κάνει μαντάρα με τις δικές μας με τις Ποσειδονίες στα ελληνικά χωρικά υδάτα, διότι τα δικά της τα έχει διαφυλαγμένα. Σωστά.
6: Ναι, αλλά εμείς επιτρέπουμε να γίνει.
5: Εντάξει, είναι προφανές ότι εμείς επιτρέπουμε. Μου λέει εδώ ο φίλος ο Τάσος, ακούστε κυρία Τσαμπουράκη. Μάλλον λέει η κυρία Τσαμπουράκη, δεν έχετε καταλάβει ότι το μήνυμα του βουλευτή Κουλκουδίνα, ότι αφού είναι πίχτρα στα αυτοκίνητα η Συγκρού, δεν υπάρχει ακρίβεια, ισχύει και για το Αιγαίο. Αφού είναι πίχτρα ενδιαφερομένο στο Αιγαίο, δεν τρέχει κανένα πρόβλημα. Καταλάβατε. Θα γίνουν σλόγγαν όλα. Μάλιστα.
6: Το θέμα όμως ξέρετε ποιο είναι, ότι με αυτά και με αυτά η Ελλάδα απλά είναι θεατής στις εξελίξεις που συμβαίνουν και υπάρχει ο κίνδυνος πράγματι να χάσει κυριαρχικά δικαιώματα αλλά και τη δυνατότητα αξιοποίησης των φυσικών πόρων και των θαλασσίων οδών, γιατί δεν θα ελέγχει τίποτα.
5: Ελπίδα Τσαμπουράκη, θέλω να την ευχαριστήσω. Θα τα λέμε συχνά πυκνά μαζί της. Καλημέρα κυρία Τσαμπουράκη από το Ηράκλειο. Να είστε
6: καλημέρα,
5: καλά.
6: Καλημέρα, εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.
5: Λοιπόν, πάμε με τραγούδι σε διάλειμμα.

0: 384.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
3: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν' την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Κλείσε ένα test drive στην Σερβίν Κρήτης ΑΕ, Λεωφόρο Σταδίου και Ικαρουγωνία Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-660. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
5: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν.
4: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν.
5: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
4: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
6: Και τώρα, κύριε αρχιτέκτονα, τι κάνουμε για μάρμαρα και γρανίτες? Έχεις να μου προτείνεις κάποιον? Καλό επαγγελματία όμως, αξιόπιστο.
7: Τον καλύτερο, τους λίθους. Για μάρμαρα, γρανίτες, για πάγκους χωρίς ματήσεις, στάρων, για επιφάνειες σκαλαζία και πορσελάνη που χρειάζεσαι στην κουζίνα και τον μπάνιο σου, και επειδή ξέρω πόσο μετράει για σένα το στυλ, θα τους λατρέψεις.
6: Έχουν και τις εστίες Invisa Cook που είχα δει στο εξωτερικό?
7: Φυσικά, όλες τις επώνυμες εταιρείες.
4: Λίθη ΑΕ, με δεκαετίες παρουσίας στην επεξεργασία και εμπορία φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων.
7: Συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και ανεξάντλητη ποικιλία άμεσα διαθέσιμων υλικών.
4: Λίθη ΑΕ, Λεωφόρος Στέλιου Καζαντζίδη, πριν την Καλλιθέα δεξιά.
7: Και στο lithi.gr.
8: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
9: Τα Master Χρώματα. Πού είναι?
10: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλιπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλα μου με χρώμα. Με χρώμα Master από την Craft Paints.
11: Χρωματοπολείο. Στείλε χρώματα Master τώρα.
12: Για κουζίνα και ντουλάπα. Στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ, σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε δύο ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
13: Αν σχεδιάζετε να χτίσετε, αν σκέφτεστε να ανακαινήσετε τον επαγγελματικό χώρο ή το σπίτι σας, αυτό το διήμερο δεν πρέπει να το χάσετε. Η Κρήτη έχει πλέον τη δική της έκθεση για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου συγκεντρώνει στο εκθεσιακό κέντρο ΔΕΚ κορυφαίες εταιρείες, νέα προϊόντα, σύγχρονες λύσεις και εξειδικευμένους επαγγελματίες για κάθε έργο κατοικίας, ξενοδοχείου ή επαγγελματικού χώρου. Έκθεση ανακαίνιση. Για όσους χτίζουν ή ανακαινήσουν. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο ΔΕΚ στο Ηράκλειο. Είσοδος δωρεάν.
14: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
15: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
14: Βεβαίως. Μοσχαράκι γάλακτος, οσομπούκο, μόνο 9,90.
16: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
0: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
1: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.
17: 11:35 λέει ο Φανούρης προς Θεού. Νίκολη, πρόσεχε, μην ακούσει πιξ λάξ ο Ερντογάν και βάψει και τη θάλασσα πάλι γαλάζια. Εγώ τσαμπάν ακούει τα καγγέλια και μετάλλικα. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Έχει ενδιαφέρον η ανάρτηση όχι ενός τυχαίου προσώπου στο χώρο της νομικής επιστήμης, του κυρίου Χρήστου Ράμου, άλλοτε προέδρου της Αρχής Διασφάλισης Απορρίτου των Επικοινωνιών της ΑΔΑΕ. Λέει ο κύριος Ράμος σήμερα: οι εναγκαλισμοί με τον κατηγορούμενο από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για εγκλήματα πολέμου Νετανιάχου, κατά το οποίο είχε εκδοθεί και ένταλμα σύλληψη από το δικαστήριο αυτό, την ώρα μάλιστα που αδειάζει η αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, όταν ο ελόγω πήρε το λόγο, δεν περιποιεί τιμή στη χώρα μας. Δεν πρέπει επίσης να ξεχνάμε ότι οι υπηρεσίες του ίδιου του ΟΗΕ, καθώς και άλλοι διεθνείς οργανισμοί και οργανώσεις, κατηγορούν τεκμηριωμένα το Ισραήλ για γενοκτονία στη Γάζα. Αφήνω δε στην άκρη το γεγονός ότι το Ισραήλ αγνοεί μεγαλοπρεπώς και κοινικότατα σειρά αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, που είχε επανειλημμένα αποφανθεί ότι η κατοχή της Δυτικής Όχθης από το 1967 και η επέκταση των Ισραηλινών οικισμών παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και τα ψηφίσματά της. Η θέση αυτή ενισχύθηκε καθοριστικά, λέει ο κύριος Ράμος, μετά την ιστορική συμβουλευτική γνωμοδότηση του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης τον Ιούλιο του 1924. Το δικαστήριο έκρινε ότι η συναρχιζόμενη παρουσία του Ισραήλ στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη είναι παράνομη. Να θυμίσω τέλος ότι σε ψήφισμά της το Σεπτέμβριο του 1924 η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ απέτησε από το Ισραήλ να τερματίσει την παράνομη παρουσία του στα κατεχόμενα εδάφη. Το εθνικό συμφέρον της χώρας μας, λέει ο Χρήστος Δράμος, δεν μπορεί να είναι αμοραλιστικό και δεν μπορεί να είναι άλλο από την υπεράσπιση του διεθνούς δικαίου, το οποίο επικαλούμαστε κατά τα λοιπά, συνεχώς για την υποστήριξη των θέσεών μας στο Κυπριακό, στο Αιγαίο κλπ. Και το οποίο είναι και το μόνο μας όπλο. Χωρίς το διεθνές δίκαιο ισχύει ο νόμος της ζούγκλας στις διεθνείς σχέσεις, και αυτό σημαίνει ότι θα επιβάλλεται το δίκαιο του ισχυρότερου και όχι αυτό που έχει δίκαιο. Δεν εννοείται υπεράσπιση του διεθνούς δικαίου à la carte. Η συμμαχία με το Ισραήλ δεν θα μας κάνει πιστευτούς όταν επιχειρήσουμε στο μέλλον να το επικαλεστούμε στα δικά μας θέματα. Έρχεται τώρα η φίλη μου η Δήμητρα και λέει: παρακολούθησα τις ομιλίες στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών, μεταξύ άλλων του Βασιλιά της Ιορδανίας, του Ερντογάν, του Προέδρου του Πεζεσκιάν, του Μακρόν, του Γκουτιέρες, του Τραμπ, σε αντιπαραβολή στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, και μου βγαίνει μια κοινή, θα έλεγα, αίσθηση από όλες, ότι πρόκειται για επικίδιο του συστήματος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Πρόκειται επίσης για τον επικίδιο των βασικών αρχών, στις οποίες έστω διακηρυκτικά δικοδομήθηκε η διεθνής κοινωνία μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Στη νέα εποχή αυτή, δυνάμεις όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ και οι πρόσκαιροι ή μονιμότεροι συνοδοιπόροι τους στη Λατινική Αμερική, την Ανατολική Ευρώπη και κάποιοι άφρονες στην Ανατολική Μεσόγειο θα προβούν με ανοχή της Ρωσίας σε αγώνα ξεθεμελίωσης όλων των θεσμών επιτήρησης εφαρμογής του διεθνούς κανονιστικού πλαισίου, μεταξύ των οποίων τα διεθνή δικαστήρια, οι οργανισμοί και οι υπηρεσίες. Καληνύχτα και καλή τύχη. Αχ, αυτός ο κόσμος, μόνο με ευχές, φτάσαμε στο τέλος. Καλημέρα σε όλες και όλους.

0: 84. Η ώρα είναι 12. 9.84. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Στα ύψη παραμένουν οι τιμές στην ενέργεια, με τη χονδρική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος να καταγράφει νέο υψηλό. Φθηνότερο το τυπικό καλάθι του ελληνικού σούπερ μάρκετ σε σύγκριση με 8 ευρωπαϊκές αγορές, όπως δείχνει έρευνα του ΙΕΛΚΑ. Παράγοντας σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο και στη Μέση Ανατολή Ελλάδα, είπε από το βήμα του ΟΗΕ ο Κυριακός Μητσοτάκης, με αναφορές του Διεθνές Δικαίου, την ελεύθερη ναυσιπλοεία και το ρόλο της Ελλάδας. Απορρίφθηκε από το Συμβούλιο Επικρατείας η προσφυγή του Δήμου Μηνώα Παιδιάδας για τη χωροθέτηση του ραντάρ στο νέο αεροδρόμιο Αηρακλείου στο Καστέλι. Συνάντηση της Δημοτικής Αρχής Μηνώα Παιδιάδας και του Συλλόγου Σεισμόπληκτων Η Ελπίδα σήμερα με βουλευτές του Ηρακλείου για το ρυθμό ανάπτυξης του Δήμου 5 χρόνια μετά το φωνικό σεισμό. Έχουν γίνει βήματα, έστω και αργά, αλλά χρειάζονται και άλλα. Με το σημερινό ρυθμό θα χρειαστούν άλλα 21 χρόνια για τα κίτρινα κτίρια, επισημαίνει ο Βασίλης Κεκέρογλου. Σε άμεσες αποζημιώσεις, το 100% των ζημιών από τις πρόσφατες βροχοπτώσεις ζητάει η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ηρακλείου μετά τις καταστροφές που υπέστησαν αμπελουργοί σε Αρχάνες, σε Καζαντζάκι, Προφήτηλία και άλλες παραγωγικές περιοχές. Σημαντική για την ενίσχυση των σχέσεων Κρήτης και Κίνας χαρακτηρίζεται η επίσκεψη του πρέσβη της Κίνας Φανκ Τσου στην Κρήτη από τις 27 έως τις 29 Σεπτεμβρίου. Ο πρέσβης θα έχει συναντήσεις με την περιφέρεια, τους δήμους, τους παραγωγικούς φορείς, με έμφαση στην επιχειρηματική και οικονομική συνεργασία. Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, ο κ. Φανκ Τσου θα βρεθεί και στον όμιλο της Κρήτη TV, όπου θα συναντηθεί με την ιδιοκτησία και τη διοίκηση. Μήνυμα Xi Jinping προς Τραμπ στο Λευκό Οίκο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα πρέπει να αποφύγουν την παγίδα του Θουκεδίδη. Με σημαντικές απώλειες θα προετοιμαστεί η Γερμανία για το παιχνίδι απέναντι στην Ελλάδα, καθώς Μουσιάλα και Χάβερτς τέθηκαν εκτός πλάνων για την επόμενη αναμέτρηση.
0: 9.84. Ο καιρός.
1: Άστατος ο καιρός με βορειοδυτικούς ανέμους στα 4 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία έως τους 26 βαθμούς Κελσίου.
2: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
3: Άκου, Ray, σαν τη ζωή. Και κάθε τη στιγμή την κάνει πιο δροσερή. Ξεδιψά σώμα και πνεύμα, γιατί κάθε του γουλιά είναι εμπειρία, είναι ενέργεια. Δεν είναι απλά λίγο νερό, είναι νερό Σαμαριά. Φυσικό, αγνό, πολυβραβευμένο νερό Σαμαριά. Από τις πηγές των Λευκών Ωραίων. Ό,τι σου δίνει ζωή είναι νερό Σαμαριά. Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
4: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
5: Θυμώνος είμαι. Άρε Ζήνωνα.
6: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
7: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
8: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
9: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω

0: Υλικά, ηλεκτρολογικά, χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά. Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
1: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά.
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
5: Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
6: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
7: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και Γκούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99.
6: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης. Θυμάσαι την πρώτη μέρα στο σχολείο? Το χέρι σου σφιχτά κρατημένο. Το βλέμμα σου γεμάτο ερωτήσεις. Σιγά σιγά, χιλιάδες τέτοια χέρια περπατούν ξανά τους δρόμους μας. Και εμείς, πίσω από το τιμόνι, γινόμαστε λίγο πιο προσεκτικοί. Λίγο πιο υπομονετικοί. Λίγο πιο γονείς όλων.
8: Καλή σχολική χρονιά σε όλους.
6: Η Super Creta Gas σας εύχεται μια χρονιά γεμάτη μάθηση και χαμόγελα και θυμίζει σε κάθε οδηγό: η παιδεία δεν φαίνεται μόνο στα βιβλία, φαίνεται και στην οδήγηση. Super Creta Gas.
9: Super Creta Gas.
6: Κουμουλάς ΑΕ.
9: Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
10: Γιώργο, Γιώργο!
11: Γεια! Έλα να σου πω, γαμπρέ μου! Το παλιό αυτοκίνητο, βρε, πότε θα το ξεφορτωθείς? Μας πήραν χαμπάρι γείτονες!
12: Χαλάρωσε, πεθερά! Είμαι συναισθηματικά δεμένος!
11: Συναισθηματικά δεμένος! Μα το έχεις παρατημένο από το 90! Και τις μπαταρίες στον γκαράζ?
10: Για τέχνη τις μαζεύεις!
12: Έλεγα να τις ανακυκλώσω, αλλά πού χρόνος!
11: Άκου να σου πω! Στούκα φέρει, θα τα ξεφορτωθείς όλα πριν έρθω να τα κάνω εγώ με τα ίδια μου τα χέρια. Αυτοκίνητα, συσκευές, μπαταρίες, λαμπτήρες, μέταλλα, ό,τι παλιό σίδερο έχεις. Τους θυμάμαι από το 1979. Εγγυημένα, ξέρουν τι κάνουν.
12: Καλά, καλά, πεθερούλα. Αφού το λες εσύ, καμία αντίρρηση. Θα τους πάω τα πάντα πριν με ανακυκλώσεις εσύ.
13: Κέντρο ανακύκλωσης Καθέρης ΑΒΕ. Ό,τι μέταλλο κι αν έχεις, εδώ θα βρει το δρόμο του πριν το βρει η πεθερά σου. www.katheris.gr
14: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.

0: Δελτίο ομορφιάς στον 984. Αυτή την εβδομάδα προσφορές συνεχίζονται στα Hondo Center. 35% όφελος σε αρώματα Burberry, Carolina Herrera, Rabanne, Gucci, Jean Paul Gaultier, Bosch και Chloé. Στην κατηγορία του Skin Care, αυτή την εβδομάδα θα βρείτε στα Hondo Center 35% όφελος στα προϊόντα Lancaster και La Prairie. Οι λάτρεις των αρωμάτων Dolce Gabbana θα τα βρείτε στα Hondo Center με όφελος 30%. Στα Hondo Center θα βρείτε επιλεγμένα προϊόντα από τα brands Clarins, Victor & Rolf, Moschino, D-Square και Michael Kors με όφελος 35% με την αγορά 2 τεμαχίων. Στα Hondo Center θα βρείτε τα αγαπημένα brands Estée Lauder και Clinique με όφελος έως 35% και La Mer 30%. Για την ανανέωση της καρδαρόμπας σας, επισκεφτείτε το κοντινότερο κατάστημα Hondo Center και επιλέξτε σώρουχα Σλόγγι. Αγοράζοντας δύο προϊόντα, έχετε όφελος 50% στο δεύτερο προϊόν. Επισκεφτείτε το κοντινότερο σας Hondo Center και ανακαλύψτε όλες τις νέες συλλογές σε ρούχα, τσάντες, αξεσουάρ και είδη σπιτιού. Ετοιμαστείτε για την καινούργια σεζόν με νέα λανσαρίσματα σε ένδυση, υπόδηση, εσώρουχα, τσάντες και αξεσουάρ. Επισκεφτείτε το κοντινότερο σας Hondo Center και ανακαλύψτε όλες τις νέες συλλογές. Αυτή την εβδομάδα τα Hondo Center διάβασαν και σας προτείνουν δύο νέα βιβλία από τις εκδόσεις Πατάκη. Ο Barman του Ritz του Φίλιπ Κοέν και Οδύσσια του Στίβεν Φράι. Hondo Center. Ένα υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
4: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
5: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
6: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
4: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 1984. Η ώρα είναι 12:30.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, ψωμί κατσέλης, όσπρη άρρωσης και έτοιμα γεύματα παραπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, σταρένιο τοστ κατσέλης 720 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 7 λεπτά. Φακές ψηλές γρεβενών άρρωσης 500 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 24 λεπτά. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε μπαρμπαστάθης 1 κιλού, 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα Dixan 64 έως 70 μεζούρες, 9 ευρώ και 80 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικά μιλαγκαλά από 1 ευρώ και 98 λεπτά, μόνο 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Air Fryer Easy 10 λίτρων από 95 ευρώ, μόνο 79 ευρώ και 90 λεπτά.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
3: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
2: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
4: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
5: Πω πω Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
6: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
5: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
6: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897 042-322.
7: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
8: Η πρώτη εταιρεία ηλεκτροστατικής βαφής αλουμινίου στην Κρήτη παραμένει η κορυφαία. Τεκνοκέιτ Καρουζάκης από το 1990. Εμπειρία και εξειδίκευση σε ανοιγόμενες και σειρώμενες αυλόπορτες μεγάλων διαστάσεων. Όλες οι σύγχρονες μέθοδοι βαφής, ειδικά χρώματα και αποχρώσεις ξύλου. Με εγγύηση για το αποτέλεσμα, αντοχή στο χρόνο και τις συνθήκες. Τεκνοκέιτ Καρουζάκης, στη Βιπέ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2813-81097 και στο www.karuzakis.gr.
9: Δεκράκης, από το 1981 κοντά σας, με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων, υλικά συσκευασίας, απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού, ιδέες και υλικά διακόσμησης, σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
10: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. Από το 2000, πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz, κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική, καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο, βαφείο, Πανοποιείο, στη Μάνου Κατράκη 12, στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης, από το 2000 και συνεχίζουμε μπροστά.
11: Για την κατασκευή του ξύλινου δαπέδου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ, ξύλινα δάπεδα από όλο τον κόσμο. Δάπεδα laminate, δάπεδα βινιλίου, δάπεδα εξωτερικών χώρων, συνθετικά και δάπεδα εμποτισμένης ξυλίας. Και τώρα, με εξειδίκευση στους οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, δάπεδα ξύλου και μοκέτας της κορυφαίας εταιρείας Starket. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρους Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
12: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
13: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
12: Βεβαίως. Μοσχαράκι γάλακτος, οσομπούκο, μόνο 9,90.
14: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
15: Στη Winco η Είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαμποξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
16: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

Θέλεις επιτυχίες. Ακούς 984. Ο σταθμός για τις επιτυχίες στο Ηράκλειο.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: 1984. Η ώρα είναι 1. 9.84. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Στα ύψη παραμένουν οι τιμές στην ενέργεια, με τη χονδρική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος να καταγράφει νέο υψηλό στα ύψη και το Brent. Παράγοντας σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο και στη Μέση Ανατολή η Ελλάδα, είπε από το Βήμα του ΟΗΕ ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Απορρίφθηκε από το Συμβούλιο Επικρατείας η προσφυγή του Δήμου Μηνώα Παιδιάδας για τη χωροθέτηση του ραντάρ στο νέο Διεθνές Αεροδρόμιο Ηρακλείου στο Καστέλι. Συνάντηση της Δημοτικής Αρχής Μηνώα Παιδιάδας και του Συλλόγου Σεισμών Πληκτών η Ελπίδα σήμερα με βουλευτές του Ηρακλείου για το ρυθμό ανάπτυξης του Δήμου 5 χρόνια μετά το φωνικό σεισμό. Σε άμεσες αποζημιώσεις του 100% των ζημιών από τις πρόσφατες βροχοπτώσεις ζητάει η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ηρακλείου μετά τις καταστροφές που υπέστησαν Αμπελουργής, Αρχάνης, Καζατζάκη, Προφητηλία και άλλες παραγωγικές περιοχές. Πυρκαγιά σε φορτηγό χυματαγωγό πλοίο Ελληνική Σημαία στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Μυκόνου σήμερα με 29 επιβαίνοντες, οι οποίοι όλοι έχουν μεταφερθεί στο λιμάνι της Θήνου. Νυχτερινή επιχείρηση εντοπισμού και διάσωση 42 μεταναστών νότια της Κρήτης συνελήφθη 17χρονος επίσης ως φερόμενος διακινητής των 36 μεταναστών που εντοπίστηκαν στο Άγιο Φάραγγο. Ερωτήματα για τη λειτουργία του σοφρονιστικού συστήματος θέτει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηρακλείου με αφορμή υπόθεση κρατούμενου στις αγροτικές φυλακές Αγιάς, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται σε νέα υπόθεση καλλιέργειας κάναβης.
0: 9.84. Ο καιρός.
1: Άστατος ο καιρός στην Κρήτη, βορειοδυτική άνεμη στα 4 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία έως τους 26 βαθμούς Κελσίου.
2: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI public.
3: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάντην με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Κλείσε ένα test drive στην Σερβίν Κρήτης ΑΕ, Λεωφόρο Σταδίου και η Καρουγωνία Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-660. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Πού να ανοίξω επαγγελματικό λογαριασμό? Έχεις καμιά ιδέα?
5: Την καλύτερη! Λογαριασμός όψεως Credia Bank Prime Business με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως 50.000 ευρώ. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Με δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και πάγιες εντολές. Μάθε περισσότερα στο creditabank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία.

0: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
1: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
0: Σε καταλάχανα.
1: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
0: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
1: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
0: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
1: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
2: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
3: Αν σχεδιάζετε να χτίσετε, αν σκέφτεστε να ανακαινήσετε τον επαγγελματικό χώρο ή το σπίτι σας, αυτό το διήμερο δεν πρέπει να το χάσετε. Η Κρήτη έχει πλέον τη δική της έκθεση για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου συγκεντρώνει στο εκθεσιακό κέντρο ΔΕΚ κορυφαίες εταιρείες, νέα προϊόντα, σύγχρονες λύσεις και εξειδικευμένους επαγγελματίες για κάθε έργο κατοικίας, ξενοδοχείου ή επαγγελματικού χώρου. Έκθεση ανακαίνιση για όσους χτίζουν ή ανακαινήσουν. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο ΔΕΚ στο Ηράκλειο. Είσοδος δωρεάν.
4: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Το ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
2: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
7: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
8: 984. Για να είσαι μέσα σε όλα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθω

0: στο βιογραφικό σου.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Ποιότητα, στυλ, όλες οι τελευταίες τάσεις της μόδας. Εξυπηρέτηση, η επιτομή της αγοραστικής εμπειρίας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Καινοτόμα τμήματα οπτομετρίας και φακών επαφής. Ολοκληρωμένες λύσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως των διασημότερων οίκων. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 33, Ελευθερίου Βενιζέλου 15, Λιοντάρια, Αβέροφ 21. Μαρκάκης.gr. Από το 1960, η κορυφαία λυσίδα οπτικών στο Ηράκλειο.
3: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
4: Ο Ματθαίος Μαυρικάκης παρουσιάζει το νέο του βιβλίο για τον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Ένα πολύτιμο πνευματικό ανάγνωσμα που περιλαμβάνει τον πλήρη βίο του Αγίου, τη διδασκαλία, τα θαύματα και την ιερά παράκλησή του. Από τα Φάρασα της Καπαδοκίας μέχρι το Άγιον Όρος ξεδιπλώνεται η πορεία ενός ανθρώπου που με το φιλότιμο, την ταπείνωση και την αγάπη του άγγιξε την αγιότητα. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Το φιλότιμο που άγγιξε τον ουρανό. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Επτάδοφος.
5: Γιώργο, Γιώργο!
6: Έλα να σου πω, γαμπρέ μου. Το παλιό αυτοκίνητο, βρε, πότε θα το ξεφορτωθείς? Μας πήραν χαμπάρι γείτονες.
7: Χαλάρωσε, πεθερά. Είμαι συναισθηματικά δεμένος.
6: Συναισθηματικά δεμένος? Μα το έχεις παρατημένο από το 90. Και τις μπαταρίες στον γκαράζ? Για τέχνη τις μαζεύεις?
7: Έλεγα να τις ανακυκλώσω, αλλά πού χρόνος?
6: Άκου να σου πω. Στούκα φέρει, θα τα ξεφορτωθείς όλα πριν έρθω να τα κάνω εγώ με τα ίδια μου τα χέρια. Αυτοκίνητα, συσκευές, μπαταρίες, λαμπτήρες, μέταλλα, ό,τι παλιό σίδερο έχεις. Τους θυμάμαι από το 1979. Εγγυημένα, ξέρουν τι κάνουν.
7: Καλά, καλά, πεθερούλα. Αφού το λες εσύ, καμία αντίρρηση. Θα τους πάω τα πάντα πριν με ανακυκλώσεις εσύ.
1: Κέντρο ανακύκλωσης Καθαίρης ΑΒΕ. Ό,τι μέταλλο κι αν έχεις, εδώ θα βρει το δρόμο του πριν το βρει η πεθερά σου. www.katheris.gr.
8: Για την κατασκευή της πέργολας και τη διακόσμηση του κήπου σας, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Ξυλία από όλο τον κόσμο για την κατασκευή της πιο όμορφης πέργολας. Εμποτισμένη ξυλία για ειδικές κατασκευές και κατασκευές εξωτερικών χώρων. Κεραμίδια σε όλα τα χρώματα. Πολυκαρμονικά φύλλα και πάνελ πολυουρεθάνης. Ακόμη για τη διακόσμηση του κήπου σας, έτοιμες περιφράξεις από εμποτισμένη ξυλία και συνθετικές τάβλες. Καλάμια, μπαμπού, καλαμωτές και λιγαριές. Σπιτάκια κήπου και έτοιμες κατασκευές. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζή 10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε www.vasilakisaev.gr.
9: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
10: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
11: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
10: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη Σεωμίνου, στην Γνωσό, με αυτά τη Εκικέρα λένε το ξοχικό στο Τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
12: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
13: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
12: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
13: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
14: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
11: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
10: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
11: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
10: Πολλά ή λίγα.
9: Δηλαδή.
10: Μπαξεβγάνης.
11: Κάτι λίγα.
10: Μπαξεβγάνης.
15: Life Care. Προϊόντα και υπηρεσίες που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής.
16: Ιατρικά, ορθοπαιδικά είδη, προϊόντα αποκατάστασης, συσκευές οξυγονοθεραπείας των μεγαλύτερων κατασκευαστικών οίκων.
15: Με πιστοποίησεις ISO και EKVIL.
16: Σταθερά η πρώτη σας επιλογή.
15: Υπεύθυνα δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση από εξειδικευμένο προσωπικό.
16: Life Care. Εταιρεία συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΗ. Στο Ηράκλειο Πανεπιστημίου 18, λίγο πριν το Παγνί. Τηλέφωνο 2810-542-333 και 241-628. Και στις Μοίρες 25 Μαρτίου 134. Τηλέφωνο 2892-024-021. Και για ηλεκτρονικές αγορές στο lifecare.pavlamedishop.gr.
5: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
17: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: 984. Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
1: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
2: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Έλα, θεία. Εδώ είναι η πύλη μας.
5: Κοίτα, κοίτα. Γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
4: Πρωτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
6: Έχεις πρωτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia, η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
7: Δεκράκης, από το 1981 κοντά σας, με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων, υλικά συσκευασίας, απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού, ιδέες και υλικά διακόσμησης σε τιμές απρόσμενα προσιτές. Έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
8: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 28210-27500 ή στο νέο SIMOR App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
9: Ηρέμησε αγάπη μου. Τρεις μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
10: Τρεις μέρες σεμινάριο. Με τη γραμματέα σου.
9: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό. Κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε ζήνωνα. Για αλουμίνια, ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο ζήνωνα.
11: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
12: Έως την Τετάρτη, όλα τα Bioten Micellar Water μόνο 3,50. Όλα τα αποσμητικά ρολόν Οξύμα 50 ml μόνο 2,57. Όλα τα υγρά πιάτων Fairy Max Power 660 ml μόνο 2,33. Ακόμα μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 13,79.
11: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
13: Θυμάσαι την πρώτη μέρα στο σχολείο? Το χέρι σου σφιχτά κρατημένο, το βλέμμα σου γεμάτο ερωτήσεις. Σιγά σιγά, χιλιάδες τέτοια χέρια περπατούν ξανά τους δρόμους μας. Και εμείς, πίσω από το τιμόνι, γινόμαστε λίγο πιο προσεκτικοί, λίγο πιο υπομονετικοί, λίγο πιο γονείς όλων.
14: Καλή σχολική χρονιά σε όλους!
13: Η Super Creta Gas σας εύχεται μια χρονιά γεμάτη μάθηση και χαμόγελα και θυμίζει σε κάθε οδηγό: η παιδεία δεν φαίνεται μόνο στα βιβλία, φαίνεται και στην οδήγηση. Super Creta Gas.
15: Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
16: Η πρώτη εταιρεία ηλεκτροστατικής βαφής αλουμινίου στην Κρήτη παραμένει η κορυφαία. Technogate Καρουζάκης από το 1990. Εμπειρία και εξειδίκευση σε ανοιγόμενες και σειρώμενες αυλόπορτες μεγάλων διαστάσεων. Όλες οι σύγχρονες μέθοδοι βαφής, ειδικά χρώματα και αποχρώσεις ξύλου. Με εγγύηση για το αποτέλεσμα, αντοχή στον χρόνο και τις συνθήκες. Technogated Καρουζάκης, στη Βιπέ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-381-097 και στο www.karuzakis.gr.
17: Η ώρα είναι 2. Τα νέα όπως συμβαίνουν όταν συμβαίνουν. 984.
18: Κυρίες και κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Στα ύψη παραμένουν οι τιμές στην ενέργεια, με τη χονδρική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος να καταγράφει νέο υψηλό. Σήμερα διαμορφώνεται στα 213,62 ευρώ ανά μεγαβατόρα, αυξημένη κατά 21,6% σε σχέση με την προηγούμενη ημέρα. Το Brent παραμένει πάνω από τα 105 δολάρια το βαρέλι. Η μέση τιμή της αμόλυβδης κινείται κοντά στα 2,20 ευρώ το λίτρο, με ακόμα υψηλότερες τιμές στα νησιά. Φθηνότερο παραμένει το τυπικό καλάθι του ελληνικού σούπερ μάρκετ σε σύγκριση με 8 ευρωπαϊκές χώρες, σύμφωνα με την έρευνα του ΙΕΛΚΑ. Η σύγκριση που αφορά στις τιμές του Αυγούστου δείχνει ότι το ελληνικό καλάθι είναι φθηνότερο από εκείνα σε Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Γερμανία, Ρουμανία, Βουλγαρία. Βασίστηκε η έρευνα σε στοιχεία από πλατφόρμες σύγκρισης τιμών και σε τιμοληψίες από μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Η σύγκριση έγινε τόσο όσο και χωρίς ΦΠΑ, καθώς οι φορολογικοί συντελεστές διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Παράγοντας σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο και στη Μέση Ανατολή η Ελλάδα, είπε από το βήμα του ΟΗΕ ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με αναφορές στο διεθνές δίκαιο, την ελεύθερη ναυσιπλοεία και το ρόλο της Ελλάδας για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και την διαφορά για την οριοθέτηση θαλασσιών ζωνών, υπογράμμισε ότι ο διάλογος πρέπει να βασίζεται στο διεθνές δίκαιο και την καλή γειτονία. Για το Κυπριακό επανέλαβε τη θέση της Ελλάδας, ενώ αναφέρθηκε ακόμα στην Ουκρανία, τη Μέση Ανατολή και την ενεργειακή ασφάλεια. Ξεχωριστή αναφορά έκανε στην τεχνητή νοημοσύνη, ζητώντας διεθνείς κανόνες και αποτελεσματική ρύθμιση, ώστε η τεχνολογία να παραμένει υπό ανθρώπινο έλεγχο. Απορρίφθηκε από το Συμβούλιο Επικρατείας η προσφυγή του Δήμου Μηνοπαιδιάδες για τη χωροθέτηση του ραντάρ στο νέο διεθνές αεροδρόμιο Ηρακλείου στο Καστέλι. Η προσφυγή αφορούσε στην εγκατάσταση μέρους του συστήματος στο Λόφο Παπούρα, όπου έχουν εντοπιστεί σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα. Ο Δήμος είχε ζητήσει την αλλαγή της θέσης και είχε προτείνει εναλλακτικές λύσεις. Η υπόθεση είχε εκδικαστεί το Μάρτιο του 2026. Την ίδια ώρα ο Δήμος διεκδικεί από το ελληνικό δημόσιο τουλάχιστον 1,2 εκατομμύρια ευρώ λόγω της διετούς καθυστέρησης στην έναρξη λειτουργίας του αεροδρομίου. Η έναρξη που αρχικά είχε προγραμματιστεί για το Φεβρουάριο του 2025 έχει πλέον μετατεθεί για τις 6 Φεβρουαρίου του 2027. Συνάντηση της Δημοτικής Αρχής Μηνοπαιδιάδας και του Συλλόγου Σεισμόπληκτων «Η Ελπίδα» με βουλευτές του Ηρακλείου για το ρυθμό ανάπτυξης του Δήμου 5 χρόνια μετά το φωνικό σεισμό σήμερα. Έχουν γίνει βήματα, έστω και αργά, αλλά χρειάζονται και άλλα. Με το σημερινό ρυθμό θα χρειαστούν άλλα 21 χρόνια για τα κίτρινα κτίρια, επισημαίνει ο Βασίλης Κεγκέρογλου. Καμπανάκι από την Κομισιόν για την υγειονομική θωράκιση του αεροδρομίου Ηρακλείου. Σαφές μήνυμα για την ανάγκη υγειονομικής ετοιμότητας στα μεγάλα αεροδρόμια της χώρας στέλνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, απαντώντας η ερώτηση του Ευρωβουλευτή Πασόκ Σέκερ Ναούτογλου με αφορμή το αεροδρόμιο Ηρακλείου Νίκος Χατζητζάκης και τα όσα αποκάλυψε το ρεπορτάζ του Ράδιο 984. Χαρακτηρίζει ζωτικής σημασίας την υγειονομική ετοιμότητα για την ασφάλεια των επιβατών και ξεκαθαρίζει ότι η ευθύνη για τις υπηρεσίες επίγουσας προνοσοκομιακής φροντίδας ανήκει στα κράτη-μέλη. Την ίδια ώρα αναφέρει ότι υπάρχουν διαθέσιμα ευρωπαϊκά εργαλεία χρηματοδότησης, συγκεκριμένα μέσω της πολιτικής συνοχής, προβλέπονται για την Ελλάδα 336,5 εκατομμύρια ευρώ για επενδύσεις σε υποδομές υγείας, πρόσβαση σε υπηρεσίες και ετοιμότητα απέναντι σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου έρχεται προς έγκριση τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου ο οικονομικός απολογισμός του Δήμου για το 2025 με θετικό οικονομικό αποτέλεσμα. Τα συνολικά έσοδα ανήλθαν σε 135 εκατομμύρια, ενώ οι δαπάνες διαμορφώθηκαν στα 108 εκατομμύρια. Το χρηματικό υπόλοιπο της χρήσης ανέρχεται σε 26 εκατομμύρια και μεταφέρεται στην επόμενη οικονομική χρήση σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Την επαναφορά των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου στις 6 το απόγευμα της Δευτέρας, η ΔΕΗ παράταξη λέει και συσπήρωση, καταγγέλλοντας ότι η αλλαγή της ώρας περιορίζει τη συμμετοχή δημοτών, φορέων και εργαζομένων δημοτικών συμβουλίων. Όπως υποστηρίζει, το απογευματινό ωράριο είναι απαραίτητο, ώστε οι συνεδριάσεις να είναι προσβάσιμες στους πολίτες και να διασφαλίζεται η ισότιμη συμμετοχή των αιρετών. Σε άμεσες αποστηρίες.

αναφορές. Παράλληλα, ζητά άμεσους ελέγχους από τον ΕΛΓΑ, αλλαγή του κανονισμού του ώστε να καλύπτονται οι ζημιές και ενίσχυση της υπηρεσίας με το απαραίτητο προσωπικό. Η Ομοσπονδία επισημαίνει ότι οι παραγωγοί αντιμετωπίζουν ήδη υψηλό κόστος καλλιέργειας και χαμηλές τιμές παραγωγού. Σε οριακό σημείο βρίσκεται, σύμφωνα με την Πανελλήνια Ένωση Κτηνιάτρων Δημοσίων Υπαλλήλων, η κατάσταση στην κτηνιατρική υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου λόγω της χρόνιας υποστελέχωσης. Όπως αναφέρει η Ένωση, σήμερα υπηρετούν μόλις 3 μόνιμοι κτηνίατροι και ένας συμβασιούχος, οι οποίοι καλούνται να καλύψουν τις ανάγκες ολόκληρου του Ρεθύμνου, και 8 σφαγείων, ενώ η διοικητική υποστήριξη περιορίζεται σε μία υπάλληλο. Σημαντική για την ενίσχυση των σχέσεων Κρήτης και Κίνας χαρακτηρίζεται η επίσκεψη του πρέσβη της Κίνας, Φανκ Τσου, στην Κρήτη από τις 27 έως και τις 29 Σεπτεμβρίου. Ο πρέσβης θα έχει συναντήσεις με την περιφέρεια, τους δήμους και τους παραγωγικούς φορείς του νησιού, με έμφαση στην επιχειρηματικότητα και οικονομική συνεργασία. Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, ο Φανκ Τσου θα βρεθεί και στον όμιλο της Κρήτη TV, όπου θα συναντηθεί με την ιδιοκτησία και τη διοίκηση, ενώ την Τρίτη θα παραχωρήσει συνέντευξη στη δημοσιογράφο Νικολέτα Σφακιανάκη. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ακόμα επίσκεψη στο Μουσείο Καζαντζάκη, συναντήσεις με κριτικούς και Κινέζους επιχειρηματίες, επίσκεψη στο ΙΤΕ και στα Πλαστικά Κρήτης, καθώς και παρουσία στο Ψιλωρίτη και τα Ανόγια, όπου θα πραγματοποιηθεί το αποχαιρετιστήριο δείπνο. Εκενώθηκε το οχηματαγωγό πλοίο στο οποίο ξέσπασε φωτιά εν πλώ το πρωί της Παρασκευής βόρεια της Μυκόνου. Οι 29 επιβαίνοντες, εκ των οποίων 28 μέλη πληρώματος και ένας οδηγός φορτηγού, επιβιβάστηκαν στις σωστικές ελέγχους του πλοίου. Στη συνέχεια παραλήφθηκαν από παραπλέοντα πλοία προκειμένου να μεταφερθούν με ασφάλεια στην Τίνο και είναι όλοι καλά στην υγεία τους. Έκρηξη λίγο μετά τις 7.30 το πρωί σε κτίριο στην Πλάκα προκάλεσε την κατάρρευσή τους. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τεχόν εγκλωβισμένους, με τα συνεργεία να αναζητούν με ειδικές μικροκάμερες τα συντρίμια, καθώς υπάρχουν φόβοι για 2 ηλικιωμένους που ενδέχεται να βρίσκονταν στο κτίριο. Από την έκρηξη τραυματίστηκαν 2 γυναίκες 94 και 65 ετών, οι οποίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ενώ ελαφρά τραύματα υπέστη και ένας περαστικός. Οι αρχές εξετάζουν μεταξύ άλλων το ενδεχόμενο διαρροής φυσικού αερίου. Νυχτερινή επιχείρηση εντοπισμού και διάσωση 42 μεταναστών νότια της Κρήτης, λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, ντρόν της Frontex εντόπισε λέμβο περίπου 7,5 ναυτικά μίλια νότια-νοτιοδυτικά της Γάβδου. Στην περιοχή έσπευσε σκάφος της Frontex και υπό τον συντονισμό του Κέντρου Έρευνας και Διάσωσης του λιμενικού προχώρησε στην περισυλλογή των 42 αλλοδαπών. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Παλαιόχωρας. Συνελήφθη 17χρονος επίσης ως φερόμενος διακινητής των 36 μεταναστών που εντοπίστηκαν στο Άγιο Φάραγκο. Οι διασωθέντες είχαν αναχωρήσει από τη Λιβύη καταβάλλοντας έως 16.000 δινάρια ο καθένας. Στο Μόναχο σήμερα ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης προκειμένου να συμμετάσχει σε υπουργική συνάντηση για το μεταναστευτικό, με βασικά θέματα στην ατζέντα την Ευρωπαϊκή Πολιτική Επιστροφών και τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών. Στο 37% υποχώρησε το ποσοστό αναγνώρισης ασύλου στην Ελλάδα το πρώτο κτάμινο του 2026, από 58% το 2025 και 72% το 2024, σύμφωνα με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Η μεγαλύτερη μείωση καταγράφεται σύμφωνα με το Υπουργείο ακόμα και σε εθνικότητες που στο παρελθόν είχαν υψηλά ποσοστά αναγνώρισης. Το Υπουργείο αποδίδει την εξέλιξη στην εφαρμογή αυστηρότερων διοικητικών και εξατομικευμένων κριτηρίων, καθώς και στον συνυπολογισμό ασφαλών τρίτων χωρών διέλευσης. Συνελήφθη στα Χανιά 61χρονος Αλγερινός, στον οποίο αποδίδονται 9 κλοπές από οχήματα, σπίτι και μία κλοπή πορτοφολιού με λίγα 5.000 ευρώ περίπου. Πάνω από 15.000 ευρώ φέρεται να απέσπασε από 44χρονη γυναίκα στη Ρόδο 28χρονος, σύμφωνα με καταγγελία που εξετάζει η αστυνομία. Η γυναίκα καταγγέλει πως ο νεαρός την έπεισε να του καταβάλει σταδιακά συνολικά 15.417 ευρώ, παρουσιάζοντας τη στοιχεία και γεγονότα που, όπως υποστηρίζει, δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα. Όταν του ζήτησε την επιστροφή των χρημάτων, φέρεται να την απείλησε ότι θα δημοσιοποιούσε προσωπικές της φωτογραφίες. Ερωτήματα για τη λειτουργία του σοφρονιστικού συστήματος θέτει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηρακλείου με αφορμή υπόθεση κρατουμένου στις αγροτικές φυλακές Αγιάς, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται σε νέα υπόθεση καλλιέργειας κάναβης. Σύμφωνα με την Ένωση, πρόκειται για κρατούμενο που είχε καταδικαστεί για την ένοπλη επίθεση στις Μαλάδες το 2008 και για τρεις

0: Οι υποθέσεις απόπειρας ανθρωποκτονίας σε βάρος αστυνομικών. Οι αστυνομικοί εκφράζουν οργή και αγανάκτηση και ζητούν απαντήσεις για τις συνθήκες κράτησης και την αποτελεσματικότητα του σοφρονισμού. Αλλαγή του καιρού από το απόγευμα με βροχές και καταιγίδες αναμένουν οι μετεωρολόγοι. Το Σάββατο αναμένεται να είναι η πιο δύσκολη ημέρα με ισχυρές βροχοπτώσεις σε κεντρικές και νότιες περιοχές. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στη Δυτική Κρήτη όπου υπάρχει πιθανότητα για τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα. Σε μαζική συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση της ΕΛΜΕ Ηρακλείου την Τετάρτη 30 του Σεπτέμβρη στις 7 το απόγευμα στο δεύτερο ΓΕΛ καλεί αγωνιστική παρέμβαση εκπαιδευτικών. Η παράταξη θέτει στο επίκεντρο μισθολογικά και εργασιακά ζητήματα, τους διορισμούς και τις συνθήκες λειτουργίας των σχολείων, προτείνοντας παράλληλα 48 ώρια απεργιακή κινητοποίηση 15 και 16 Οκτωβρίου. Στόχος, όπως αναφέρει, είναι η οργάνωση συλλογικών κινητοποιήσεων και η διεκδίκηση λύσεων στα προβλήματα των εκπαιδευτικών. Επαναπατρίζονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες και επιστρέφουν στην Κρήτη, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, 5 αρχαία έργα της κρητικής μεταλλοτεχνίας του 7ου αιώνα. Πρόκειται για 2 κράνη και 3 μήτρες, τμήματα της αμυντικής εξάρτησης των αριστοκρατών Κρητών της αρχαϊκής περίοδου. Προέρχονται από εκτεταμένη λαθρένα σκαφή, η οποία πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 1964 στο λόφο του προφήτη Ηλία στο Αφρατή. Κοινός εορτασμός Παγκόσμιας ημέρας τουρισμού και Παγκόσμιας ημέρας ναυτιλίας φέτος στο λιμάνι του Ηρακλείου, ο διευθύνος σύμβουλος του οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου, Μινάς Παπαδάκης, τονίζει τη στρατηγική σημασία του λιμανιού για τον τουρισμό, την ναυτιλία και την οικονομία της Κρήτης, υπογραμμίζοντας παράλληλα τη δέσμευση για ασφαλείς, σύγχρονες και βιώσιμες θαλάσσιες υποδομές. Όπως επισημαίνει, στόχος είναι η ανάπτυξη της γαλάζιας οικονομίας με σεβασμό στο θαλάσσιο περιβάλλον και όφελος για την τοπική κοινωνία. Συγκεκριμένες παρεμβάσεις για τη βελτίωση της φροντίδας και των συνθήκων διαβίωσης των ηλικιωμένων ζητά ο Σύλλογος Πολιτικών Συνταξιούχων Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου μετά την εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Πολιτιστικό Κέντρο. Στη συζήτηση με τη συμμετοχή ειδικών από το χώρο της κοινωνικής φροντίδας και της υγείας, αναδείχθηκαν τα προβλήματα των μονάδων διαβίωσης ηλικιωμένων και η ανάγκη για σύγχρονες και ανθρώπινες λύσεις. Ο Σύλλογος προαναγγείλει συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, ώστε οι προτάσεις να οδηγήσουν σε συγκεκριμένες δράσεις. Μία νέα συνεργασία μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και της Αρχιεπισκοπής μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης, καθώς τη Δευτέρα αναμένεται η υπογραφή από τον Περιφερειάρχη Κρήτης και τον Αρχιεπίσκοπο Ευγένιο Σύμβαση για τη δημιουργία σύγχρονων γραφείων που θα στεγάσουν υπηρεσίες της Αρχιεπισκοπής. Το έργο προβλέπει τη διαμόρφωση ενός ορόφου σε κτίριο που βρίσκεται δίπλα στην Αρχιεπισκοπική Κρήτης, προκειμένου να δημιουργηθούν κατάλληλοι και σύγχρονοι χώροι για τη λειτουργία των υπηρεσιών της. Εθελοντική αιμοδοσία στο εθρέο της Λότζια αύριο Σάββατο 26 του μήνα από τις 9.30 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι διοργανώνεται από τον Αιματοκρήτη με τη στήριξη του Δήμου Ηρακλείου. Μήνυμα Xi Jinping προς Τραμπ από το Λευκό Οίκο. Η ΗΠΑ και η Κίνα πρέπει να αποφύγουν την παγίδα του Θοκεδίδη και να προτιμήσουν τον υγιή ανταγωνισμό, αντί της πάλης όπου ο ένας κερδίζει και ο άλλος χάνει. Τη συνεργασία και την ειρηνική συνύπαρξη αντί της αντιπαράθεσης και τον τακτικό διάλογο ανάμεσα στους στρατούς των δύο χωρών, όπως και τους καλύτερους μηχανισμούς επικοινωνίας σε κρίσεις.
1: 984. Νέα και σπορτς στην ώρα τους.
0: Με σημαντικές απώλειες θα προετοιμαστεί η Γερμανία για το παιχνίδι απέναντι στην Ελλάδα, καθώς Μουσιάλα και Χάβερτς βρέθηκαν ή τέθηκαν εκτός πλάνων για την επόμενη αναμέτρηση. Η Εθνική Ελλάδα επικράτησε τη Σερβία χθες βράδυ με 2-1 στο Βελιγράδι. Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε ιδανικά στη EuroLeague επικρατώντας με 106-89 τη Μπασκόνια. Ο Πανεθνικός ξεκίνησε με νίκη 91-72 επί τη Παρή τη υποχρεώσει του στη φετινή EuroLeague. Φρενίδη δεν επικρατεί στην Αργεντινή εν ώψη της αναμέτρησης με τον Μπενίν στις 6 του Οκτώβρη, καθώς τα 85.000 εισιτήρια του αγώνα εξαντλήθηκαν μέσα σε λιγότερες από 2 ώρες. Το παιχνίδι αναμένεται να έχει ιστορικό χαρακτήρα, καθώς ενδέχεται να αποτελέσει την τελευταία εμφάνιση του Λιονέλ Μέση με την εθνική ομάδα μπροστά στο κοινό της πατρίδας του. Θλίψη στο παγκόσμιο μπάσκετ προκαλεί είδηση του θανάτου του Μπομ Πετίτ σε ηλικία 93 ετών, μία από τις εμβληματικότερες μορφές των πρώτων δεκαετιών του NBA.
1: 984. Ο καιρός.
0: Άστατος ο σημερινός καιρός στην Κρήτη με βορειοδυτικούς ανέμους στα 4 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία έως τους 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας. Καλό σας μεσημέρι.
1: Εδώ μαθαίνει τα νέα το Ηράκλειο. 984.

0: ζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 1,84.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, ψωμί κατσέλης, όσπρια άρρωσης και έτοιμα γεύματα παραπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, στα ρένιο τοστ κατσέλης 720 γραμμαρίων 1 ευρώ και 7 λεπτά. Φακές ψηλές γρεβενών άρρωσης 500 γραμμαρίων 1 ευρώ και 24 λεπτά. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε με παραπαστάθης 1 κιλού 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα Dixan 64 έως 70 μεζούρες 9 ευρώ και 80 λεπτά. Και ακόμα ελληνικά μιλαγκαλά από 1 ευρώ και 98 λεπτά μόνο 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Air Fryer Easy 10 λίτρων από 95 ευρώ μόνο 79 ευρώ και 90 λεπτά.
1: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
4: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
3: Από τάβλη πλακωτό,

0: εδώ και εκεί.
1: Και τώρα επωφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
3: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης, ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
4: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
5: Α, καλά. Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
4: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
5: Σε κατά λάχανα.
4: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
5: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
4: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
5: Μα ποιος είναι ρε, επιτέλους ο μπαμπάς σου?
4: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
6: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
7: Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
8: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν.
7: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν.
8: Κόμβος Φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
7: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
8: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. Από το 2000, πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz, κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική, καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργείο, βαφείο, στη Μάνου Κατράκη 12, στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης, από το 2000 και συνεχίζουμε μπροστά.
9: Για πόρτες εσωτερικού χώρου, στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Πόρτες για τείχους από γυψοσανίδα, πόρτες massive, πόρτες laminate σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων. Πάντα ετοιμοπαράδοτες και στη χαμηλότερη τιμή. Μόνο στη Βασιλάκη ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Χασαντζίδη 10, Νέα Λικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
10: Αν σχεδιάζετε να χτίσετε, αν σκέφτεστε να ανακαινήσετε τον επαγγελματικό χώρο ή το σπίτι σας, αυτό το διήμερο δεν πρέπει να το χάσετε. Η Κρήτη έχει πλέον τη δική της έκθεση για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου συγκεντρώνει στο εκθεσιακό κέντρο ΔΕΚ κορυφαίες εταιρείες, νέα προϊόντα, σύγχρονες λύσεις και εξειδικευμένους επαγγελματίες για κάθε έργο κατοικίας, ξενοδοχείου ή επαγγελματικού χώρου. Έκθεση ανακαίνιση. Για όσους χτίζουν ή ανακαινήσουν. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο ΔΕΚ στο Ηράκλειο. Είσοδος δωρεάν.
11: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο. κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco Πόρτες Παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
0: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
12: Λίγες διαφημίσεις.
0: Πολύ μουσική.
12: 984.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: 984. Η ώρα είναι 3.
1: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν. Και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
2: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Νόβη μετανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
0: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Κλείσε ένα test drive στην Σερβίν Κρήτης ΑΕ, Λεωφόρο Σταδίου και η Καρουγωνία Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-660. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Delta Cteo Auto Vision. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
6: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Delta Cteo Auto Vision.
5: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Delta Cteo Auto Vision.
6: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Delta Cteo Auto Vision. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
5: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
7: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
8: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
9: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
8: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
10: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
11: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
10: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
11: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
12: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
9: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
8: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
9: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
8: Πολλά ή λίγα.
7: Δηλαδή.
8: Μπαξεβγάνης.
9: Κάτι λίγα.
8: Μπαξεβγάνης.
13: Πού να ανοίξω επαγγελματικό λογαριασμό? Έχεις καμιά ιδέα?
14: Την καλύτερη. Λογαριασμός όψεως Credia Bank Prime Business με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως 50.000 ευρώ. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Με δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και πάγιες εντολές. Μάθε περισσότερα στο creditabank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Life Care. Προϊόντα και υπηρεσίες που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής.
15: Ιατρικά, ορθοπαιδικά είδη, προϊόντα αποκατάστασης, συσκευές οξυγονοθεραπείας των μεγαλύτερων κατασκευαστικών οίκων.
0: Με πιστοποιήσεις ISO και EKVIL.
15: Σταθερά η πρώτη σας επιλογή.
0: Υπεύθυνα δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση από εξειδικευμένο προσωπικό.
15: Life Care. Εταιρεία συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΗ. Στο Ηράκλειο Πανεπιστημίου 18, λίγο πριν το Παγνί. Τηλέφωνο 2810-542-333 και 241-628. Και στις Μοίρες 25 Μαρτίου 134. Τηλέφωνο 2892-024-021. Και για ηλεκτρονικές αγορές στο lifecare.medishop.gr.
4: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολιμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, Άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες κάναμε την Nova απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η εγγύησή σας. 984.

Παίζουμε μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις. 984.

0: 1984. Η ώρα είναι 3:30.
1: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
2: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
1: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
3: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
4: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
5: Αυτή μπορεί να γίνει δική σας ιστορία. Γιατί με το Stigma Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stigman.gr. Stigma, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
7: Α, καλά. Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
6: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
7: Σε κατά λάχανα.
6: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
7: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
6: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
7: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
6: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
8: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
9: Στην Anne Klein's, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anne Klein's φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810 300 8000 και 28210 27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της.
10: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
11: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
12: Μόνος είμαι. Άρε Ζήνωνα.
13: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα του Ζήνωνα.
14: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. Από το 2000, πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz, κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική, καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργεί Βαφείο, Φανοπείο, στη Μάνου Κατράκη 12, στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης, από το 2000 και συνεχίζουμε μπροστά.
15: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
16: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
17: Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
19: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
18: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
19: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
18: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
19: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
20: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
21: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει. Που σε ανεβάζει.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: 1384. Η ώρα είναι 4. Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
1: Από το 1906 η ΑΚΕΚ μετατρέπει τη γη σε δημιουργία. 120 χρόνια αδιάλειπτης λειτουργίας. Ως μία από τις ιστορικότερες ελληνικές βιομηχανίες κεραμικών προϊόντων, με σύγχρονη παραγωγή, τεχνογνωσία και καινοτομία, παράγουμε τούβλα και κεραμικά δομικά προϊόντα που στηρίζουν τη σύγχρονη δόμηση και την αρχιτεκτονική. Με ποιότητα, με αξιοπιστία, με ανθρώπους που χτίζουν το μέλλον. ΑΚΕΚ. 120 χρόνια εμπιστοσύνης. Γη, φωτιά, δημιουργία.
2: Delta Acteo Auto Vision. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
3: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Delta Acteo Auto Vision.
2: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Delta Acteo Auto Vision.
3: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Delta Acteo Auto Vision. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
2: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
4: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
5: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Για συστήματα στεγάνωσης και επισκευής στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Συστήματα στεγάνωσης και επισκευής από την κορυφαία εταιρεία ΣΥΚΑ. Μηχανικοί της εταιρείας μας μελετούν δωρεάν το χώρο σας και προτείνουν το κατάλληλο σύστημα στεγάνωσης. Για να αποφεύγετε μια λάθος επιλογή, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη στεγάνωση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
8: Θυμάσαι την πρώτη μέρα στο σχολείο? Το χέρι σου σφιχτά κρατημένο. Το βλέμμα σου γεμάτο ερωτήσεις. Σιγά σιγά, χιλιάδες τέτοια χέρια περπατούν ξανά τους δρόμους μας. Και εμείς, πίσω από το τιμόνι, γινόμαστε λίγο πιο προσεκτικοί, λίγο πιο υπομονετικοί, λίγο πιο γονείς όλων.
9: Καλή σχολική χρονιά σε όλους!
8: Η Super Creta Gas σας εύχεται μια χρονιά γεμάτη μάθηση και χαμόγελα και θυμίζει σε κάθε οδηγό: η παιδεία δεν φαίνεται μόνο στα βιβλία, φαίνεται και στην οδήγηση. Super Creta Gas.
10: Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
11: Στις κόλλες πλακιδίων. Κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω. Αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
12: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints.
13: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία, είναι υπόσχεση.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 9.84. Η ώρα είναι 4.30.
1: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν. Και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
0: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάντε την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Κλείσε ένα test drive στην Σερβίν Κρήτης ΑΕ, Λεωφόρο Σταδίου και η Καρουγωνία Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 330 660. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αν σχεδιάζετε να χτίσετε, αν σκέφτεστε να ανακαινήσετε τον επαγγελματικό χώρο ή το σπίτι σας, αυτό το διήμερο δεν πρέπει να το χάσετε. Η Κρήτη έχει πλέον τη δική της έκθεση για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου συγκεντρώνει στο εκθεσιακό κέντρο ΔΕΚ κορυφαίες εταιρείες, νέα προϊόντα, σύγχρονες λύσεις και εξειδικευμένους επαγγελματίες για κάθε έργο κατοικίας, ξενοδοχείου ή επαγγελματικού χώρου. Έκθεση ανακαίνιση για όσους χτίζουν ή ανακαινήσουν. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο ΔΕΚ στο Ηράκλειο. Είσοδος δωρεάν.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, ψωμί κατσέλης, όσπρια άρρωσης και έτοιμα γεύματα παραπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, στα Ρένιο τοστ κατσέλης 720 γραμμαρίων 1 ευρώ και 7 λεπτά. Φακές ψηλές γρεβενών άρρωσης 500 γραμμαρίων 1 ευρώ και 24 λεπτά. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε μπαρμπαστάθης 1 κιλού 3 ευρώ και 48 λεπτά. Όλα τα Dixan 64 έως 70 μεζούρες 9 ευρώ και 80 λεπτά. Και ακόμα ελληνικά μιλαγκαλά από 1 ευρώ και 98 λεπτά μόνο 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Air Fryer Easy 10 λίτρων από 95 ευρώ μόνο 79 ευρώ και 90 λεπτά.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
5: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πω, Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο. Ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
8: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο. Στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
7: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
8: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897. 042-322.
9: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
10: Ηρέμησε αγάπη μου. Τρεις μέρες θα λείψω. Είναι δυνατό να κάνεις έτσι για ένα σεμινάριο?
11: Τρεις μέρες σεμινάριο. Με τη γραμματέα σου?
10: Κάποιος πρέπει να κρατάει σημειώσεις. Οχ, κάτσε ρε μωρό. Κάτσε να σου εξηγήσω. Περίμενε. Άρε Ζήνωνα. Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις την κρίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Σοβαρή μελέτη για σοβαρές δουλειές. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
12: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, Άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η εγγύησή σας.
13: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
14: Έως την Τετάρτη όλα τα Bioten Micellar Water μόνο 3,50. Όλα τα αποσμητικά ρολόν Οξύμα 50 ml μόνο 2,57. Όλα τα υγρά πιάτων Fairy Max Power 660 ml μόνο 2,33. Ακόμα μεγάλες συσκευασίες Keep μόνο 13,79.
13: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
15: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
16: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
15: Βεβαίως. Μοσχαράκι γάλακτος, οσομπούκο, μόνο 9,90.
17: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατους Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
18: Γιώργο, Γιώργο.
19: Γεια. Yeah. Έλα να σου πω, γαμπρέ μου. Το παλιό αυτοκίνητο, βρε, πότε θα το ξεφορτωθείς? Μας πήραν χαμπάρι γείτονες.
20: Χαλάρωσε, πεθερά. Είμαι συναισθηματικά δεμένος.
19: Συναισθηματικά δεμένος? Μα το έχεις παρατημένο από το 90. Και τις μπαταρίες στον γκαράζ? Για τέχνη τις μαζεύεις?
20: Έλεγα να τις ανακυκλώσω. Αλλά πού χρόνος?
19: Άκου να σου πω. Στου καφέρι θα τα ξεφορτωθείς όλα πριν έρθω να τα κάνω εγώ με τα ίδια μου τα χέρια. Αυτοκίνητα, συσκευές, μπαταρίες, λαμπτήρες, μέταλλα, ό,τι παλιοσίδερο έχεις. Τους θυμάμαι από το 1979. Εγγυημένα, ξέρουν τι κάνουν.
20: Καλά, καλά, πεθερούλα. Αφού το λες εσύ, καμία αντίρρηση. Θα τους πάω τα πάντα πριν με ανακυκλώσεις εσύ.
12: Κέντρο ανακύκλωσης Καθέρι ΑΒΕΕ. Ό,τι μέταλλο κι αν έχεις, εδώ θα βρει το δρόμο του πριν το βρει η πεθερά σου. www.katheris.gr.
21: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
22: Λίγες διαφημίσεις.
21: Πολύ μουσική.
22: 984.

0: 984. Ένας σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: 1384. Η ώρα είναι 5.
1: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
2: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
2: Και εδώ και εκεί.
1: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
2: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
3: Πού να ανοίξω επαγγελματικό λογαριασμό? Έχεις καμιά ιδέα?
4: Την καλύτερη! Λογαριασμός όψεως Credia Bank Prime Business με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως 50.000 ευρώ. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Με δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και πάγιες εντολές. Μάθε περισσότερα στο creditabank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Ποιότητα. Στυλ. Όλες οι τελευταίες τάσεις της μόδας. Εξυπηρέτηση. Η επιτομή της αγοραστικής εμπειρίας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Καινοτόμα τμήματα οπτομετρίας και φακών επαφής. Ολοκληρωμένες λύσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως των διασημότερων οίκων. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 33. Ελευθερίου Βενιζέλου 15. Λιοντάρια. Αβέροφ 21. Μαρκάκης.gr. Από το 1960, η κορυφαία λυσίδα οπτικών στο Ηράκλειο.
6: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
7: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
8: Ο Ματθαίος Μαυρικάκης παρουσιάζει το νέο του βιβλίο για τον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη. Ένα πολύτιμο πνευματικό ανάγνωσμα που περιλαμβάνει τον πλήρη βίο του Αγίου, τη διδασκαλία, τα θαύματα και την ιερά παράκλησή του. Από τα Φάρασα της Καπαδοκίας μέχρι το Άγιον Όρος ξεδιπλώνεται η πορεία ενός ανθρώπου που με το φιλότιμο, την ταπείνωση και την αγάπη του άγγιξε την αγιότητα. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Το φιλότιμο που άγγιξε τον ουρανό. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Επτάλοφος.
9: Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
10: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας η οδική σας ασφάλεια. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν.
9: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν.
10: Κόμβος Φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Δέλτα Κταίο Οτοβιζιόν. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
9: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
11: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
12: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
13: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: 984.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: 1384. Η ώρα είναι 5:30.
1: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
2: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
1: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
3: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
4: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
5: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
4: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
5: Και εδώ και εκεί.
4: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
5: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
4: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
6: Καλώς τη!
7: Καταρινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
6: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
7: Σου έφερα κέικ.
8: Γεια σας.
7: Ο κύριος?
6: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
7: Ε, τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
9: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, ψωμί κατσέλης, όσπρια άρρωσης και έτοιμα γεύματα παραπαστάθης είναι hot. Και για να μην καείς, σταρένιο τοστ κατσέλης 720 γραμμαρίων 1,07 €. Φακές ψηλές γρεβενών άρρωσης 500 γραμμαρίων 1,24 €. Αρακάς λαδερό σας μαγειρέψουμε μπαρμπαστάθης 1 κιλού 3,48 €. Όλα τα Dixan 64 έως 70 μεζούρες 9,80 €. Και ακόμα ελληνικά μιλαγκαλά από 1,98 €, μόνο 1,45 € το κιλό. Air Fryer Easy 10 λίτρων από 95 €, μόνο 79,90 €.
11: Supermarket Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
12: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
13: Α, καλά! Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
12: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
13: Σε κατά λάχανα.
12: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
13: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
12: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
13: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
12: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
14: Ο παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
15: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο Μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν?
16: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
17: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
18: Δεκράκης, από το 1981 κοντά σας. Με ιδέες και λύσεις για τις ομορφότερες στιγμές της ζωής σας. Ιδιαίτερες προτάσεις δώρων, υλικά συσκευασίας, απαράμιλη ποιότητα και ποικιλία σε είδη βάπτισης και στολισμού, ιδέες και υλικά διακόσμησης σε τιμές απρόσμενα προσιτές, έπιπλα και διακοσμητικά υψηλής αισθητικής για την ανανέωση του χώρου σας. Δεκράκης, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Φαϊτάκη, Ηράκλειο.
8: Χθες έκατσα να δω Premier
19: City United.
8: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
19: Με δουλεύεις?
8: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
19: Δεν είδα κάτι στα social.
8: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
19: Πόσταρες κάτι?
8: Εννοείται πόσταρα. Social.
20: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Θυμάσαι την πρώτη μέρα στο σχολείο? Το χέρι σου σφιχτά κρατημένο. Το βλέμμα σου γεμάτο ερωτήσεις. Σιγά σιγά, χιλιάδες τέτοια χέρια περπατούν ξανά τους δρόμους μας. Και εμείς, πίσω από το τιμόνι, γινόμαστε λίγο πιο προσεκτικοί, λίγο πιο υπομονετικοί, λίγο πιο γονείς όλων.
22: Καλή σχολική χρονιά σε όλους!
21: Η Super Creta Gas σας εύχεται μια χρονιά γεμάτη μάθηση και χαμόγελα και θυμίζει σε κάθε οδηγό: η παιδεία δεν φαίνεται μόνο στα βιβλία, φαίνεται και στην οδήγηση. Super Creta Gas.
23: Super Creta Gas.
24: Κουμουλάς ΑΕ.
23: Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
25: Στη Winco είμαστε υπερήφανοι για ένα πράγμα. Σας δίνουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα σπίτι αντανάκλαση του εαυτού σας. Όμορφο, έξυπνο, ασφαλές και μοναδικό όπως εσείς. Winco πόρτες παράθυρα. Τα προϊόντα μας δεν είναι απλώς αντικείμενα. Είναι κομμάτι του σπιτιού σας. Ένα σπίτι γεμάτο αγάπη, γέλια και υπέροχες αναμνήσεις. Στη Winco είμαστε μαζί σας από την πρώτη στιγμή και για πάντα. Γιατί εμείς στη Winco πιστεύουμε σε ένα κόσμο ασφαλή και όμορφο. Winco πόρτες παράθυρα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου και στο www.winco.gr. Winco Κατσαβοξάκης. Στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.
26: Εδώ το λίγο είναι πολύ.
27: Λίγες διαφημίσεις.
26: Πολύ μουσική. 984.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

0: ζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984.
1: Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: 9.84. Η ώρα είναι 6.
1: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
0: Αν σχεδιάζετε να χτίσετε, αν σκέφτεστε να ανακαινήσετε τον επαγγελματικό χώρο ή το σπίτι σας, αυτό το διήμερο δεν πρέπει να το χάσετε. Η Κρήτη έχει πλέον τη δική της έκθεση για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου συγκεντρώνει στο εκθεσιακό κέντρο ΔΕΚ κορυφαίες εταιρείες, νέα προϊόντα, σύγχρονες λύσεις και εξειδικευμένους επαγγελματίες για κάθε έργο κατοικίας, ξενοδοχείου ή επαγγελματικού χώρου. Έκθεση ανακαίνιση για όσους χτίζουν ή ανακαινήσουν 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο ΔΕΚ στο Ηράκλειο. Είσοδος δωρεάν. Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάντε την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Κλείσε ένα test drive στην Σερβίν Κρήτης ΑΕ, Λεωφόρο Σταδίου και η Καρουγωνία Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-660. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία, είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης, ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
2: Αγάπη μου, άνοιξε, ξέχασα τα κλειδιά μου. Άνοιξε ρε μωρό, κάνει κρύο, θα παγώσω, θα πέσω τα αυτιά μου σου λέω.
3: Μόνος είμαι. Άρε Ζήνωνα.
4: Για αλουμίνια, Ζήνων Διονυσιάδης. Καταργεί αέρα, κρύο θόρυβο και σε πολλές περιπτώσεις το δράμα. Ψάχνεις κουφώματα επίμονα? Έλα στο Ζήνωνα.
5: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. Από το 2000, πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz, κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική, καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Συνεργεί Βαφείο, Φανοπείο, στη Μάνου Κατράκη 12, στο δρόμο προς Φινικιά. Καφαντάρης, από το 2000 και συνεχίζουμε μπροστά.
6: Για κουζίνα και ντουλάπα, στη Βασιλάκης ΑΕΒΕ. Σε μια μεγάλη και ιδιαίτερη ποικιλία χρωμάτων, επιλέξτε το χρώμα της αρεσκίας σας και έλατε σε δύο ημέρες να παραλάβετε έτοιμα για συναρμολόγηση την κουζίνα ή την ντουλάπα που μαζί μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και για όσους δεν ξέρουν να συναρμολογήσουν, έμπειροι συνεργάτες μας, επαγγελματίες της αγοράς, αναλαμβάνουν την τοποθέτηση. Βασιλάκης ΑΕΒΕ, Λεωφόρος Καζαντζίδη 10, Νέα Αλικαρνασσός. Επισκεφτείτε το site μας και ενημερωθείτε. www.vasilakisaeve.gr.
7: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
8: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
7: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
8: Και εδώ και εκεί.
7: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε.
8: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
7: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
0: 984.

0: Δελτίο ομορφιάς στον 984. Αυτή την εβδομάδα προσφορές συνεχίζονται στα Hondo Center. 35% όφελος σε αρώματα Burberry, Carolina Herrera, Rabanne, Gucci, Jean Paul Gaultier, Bosch και Chloé. Στην κατηγορία του Skin Care, αυτή την εβδομάδα θα βρείτε στα Hondo Center 35% όφελος στα προϊόντα Lancaster και La Prairie. Οι λάτρεις των αρωμάτων Dolce & Gabbana θα τα βρείτε στα Hondo Center με όφελος 30%. Στα Hondo Center θα βρείτε επιλεγμένα προϊόντα από τα brands Clarins, Victor & Rolf, Moschino, D-Square και Michael Kors με όφελος 35% με την αγορά 2 τεμαχίων. Στα Hondo Center θα βρείτε τα αγαπημένα brands Estée Lauder και Clinique με όφελος έως 35% και La Mer 30%. Για την ανανέωση της καρδαρόμπας σας, επισκεφτείτε το κοντινότερο κατάστημα Hondo Center και επιλέξτε σώρουχα Σλόγγι. Αγοράζοντας δύο προϊόντα, έχετε όφελος 50% στο δεύτερο προϊόν. Επισκεφτείτε το κοντινότερο σας Hondo Center και ανακαλύψτε όλες τις νέες συλλογές σε ρούχα, τσάντες, αξεσουάρ και είδη σπιτιού. Ετοιμαστείτε για την καινούργια σεζόν με νέα λανσαρίσματα σε ένδυση, υπόδηση, εσώρουχα, τσάντες και αξεσουάρ. Επισκεφτείτε το κοντινότερο σας Hondo Center και ανακαλύψτε όλες τις νέες συλλογές. Αυτή την εβδομάδα τα Hondo Center διάβασαν και σας προτείνουν δύο νέα βιβλία από τις εκδόσεις Πατάκη. Ο Barman του Ritz του Φίλιπ Κοέν και Οδύσσια του Στίβεν Φράι. Hondo Center. Ένα υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 1984. Η ώρα είναι 6:30.
1: Πού να ανοίξω επαγγελματικό λογαριασμό? Έχεις καμιά ιδέα?
0: Την καλύτερη! Λογαριασμός όψεως Credia Bank Prime Business με επιτόκιο 1,15% για ποσά έως 50.000 ευρώ. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Με δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και πάγιες εντολές. Μάθε περισσότερα στο creditabank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Delta Cteo AutoVision. Σεβασμός στην ασφάλεια με σχέση εμπιστοσύνης.
3: 20 χρόνια. Προτεραιότητά μας, η οδική σας ασφάλεια. Delta Cteo AutoVision.
2: Νέα υπηρεσία παραλαβής του οχήματός σας από το χώρο σας και επιστροφή μετά τον έλεγχο. Delta Cteo AutoVision.
3: Κόμβος φανάρια Καλυθέας, Νέα Λικαρνασσός, Ηράκλειο. Delta Cteo AutoVision. Θα μας βρείτε στο δρόμο από λιμάνι Ηρακλείου προς Καλάνη, Αρχάνης.
2: Τηλέφωνο για ραντεβού και εξυπηρέτηση παραλαβής του οχήματός σας 2810-383-100.
4: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
5: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
4: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
5: Και εδώ και εκεί.
4: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
5: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
4: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
6: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
7: Έως το Σάββατο, στα φίλια Σουλτανίνα το κιλό τώρα μόνο 1,89 και πορτοκάλια χυμού μόνο 79 λεπτά. Γιαούρτια γελαδίτσα φάγε 3x200 γραμμάρια 30% φθηνότερα. Σοκολάτες Λάκτα και μπισκότα Ροσέν 2+1 δώρο. Ακόμα νερά Πάικο και Θέρισο 20% φθηνότερα.
6: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
8: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
9: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
10: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα γάτι.

0: 9.84. Η ώρα είναι 7. Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν' την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Κλείσε ένα test drive στην Σερβίν Κρήτης ΑΕ, Λεωφόρος Σταδίου και Ικάρου Γωνία Νέα Αλικαρνασσός. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 330 660. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ποιότητα, στυλ, όλες οι τελευταίες τάσεις της μόδας. Εξυπηρέτηση, η επιτομή της αγοραστικής εμπειρίας. Οπτικά κέντρα Μαρκάκης. Καινοτόμα τμήματα οπτομετρίας και φακών επαφής. Ολοκληρωμένες λύσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως των διασημότερων οίκων. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 33, Ελευθερίου Βενιζέλου 15, Λιοντάρια, Αβέροφ 21. Μαρκάκης.gr. Από το 1960, η κορυφαία λυσίδα οπτικών στο Ηράκλειο.
2: Πω πω Πέτρο, παλάτι χτίζεις, όχι σπίτι. Τεράστιο, ευάερο, ευήλιο και πολύ εργονομικό. Να δω όμως πού θα βρεις τόσα πλακάκια ετοιμοπαράδοτα για να το τελειώσεις.
3: Έχω βρει ήδη. Στο Νικολάντο, στις κάτω γούβες. Κλασικά, μοντέρνα, ό,τι θέλω. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μιλάμε για χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα πλακάκια, όλα ετοιμοπαράδοτα. Και φυσικά, η μεγαλύτερη γκάμα και σε είδη υγιεινής.
2: Και πού είναι ο Νικολάντος, είπες?
3: Στις κάτω γούβες, πάνω στο δρόμο. Γράψε το τηλέφωνο του 2897 042-322.
4: Νικολάντος, πλακάκια και είδη γίνης. Στις κάτω γούβες. Αυτό που χρειάζεσαι το έχουμε εμείς. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram Νικολάντος Πλακάκια.
5: Χθες έκατσα να δω Premier
6: City United.
5: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
6: Με δουλεύεις?
5: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Μπουρκίνα Φάσο, λέμε.
6: Δεν είδα κάτι στα social.
5: Δεν κοίταξες καλά, μάλλον.
6: Πόσταρες κάτι?
5: Εννοείται πόσταρα. Social.
7: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Ένα έργο ξεκινά από τη σωστή βάση. Από ανθρώπους που γνωρίζουν, που δημιουργούν όπως κανείς άλλος. Στη Τσιγκένης Woodcraft η κατασκευή δεν είναι διαδικασία. Είναι υπόσχεση που τηρούμε κάθε φορά. Πίσω από κάθε ιδέα, μια ομάδα επαγγελματιών με κοινό στόχο τη λεπτομέρεια. Με σχέση εμπιστοσύνης. Ένα αποτέλεσμα με ουσία. Τσιγκένης Woodcraft. Από το 1998. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα με τεχνογνωσία, συνέπεια και χαρακτήρα.
8: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
9: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
8: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
9: Και εδώ και εκεί.
8: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
9: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
8: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
10: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Νόβη μπεντανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
11: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: 984.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 1984.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Ο μπαμπάς μου έχει μαγικές ικανότητες.
3: Α, καλά. Ο μπαμπάς σου είναι αγρότης και καλλιεργεί ντομάτες.
2: Ισχύει, αλλά μπορεί να τις κάνει να πετάνε.
3: Σιγά τα λάχανα.
2: Τα λάχανα, εγώ θα σου πω. Αυτά τα κάνει να φυτρώνουν χωρίς να χρειάζονται χώμα.
3: Ναι, σε λίγο θα μας πεις ότι μπορεί να ελέγξει και τον καιρό.
2: Πού το ξέρεις, μια φορά τον είχα πάρει βιντεοκλήση και εκεί που ήταν έβρεχε, ενώ έξω είχε ήλιο.
3: Μα ποιος είναι επιτέλους ο μπαμπάς σου?
2: Ο κύριος Δημήτρης με τα θερμοκήπια. Όλοι τον ξέρουν.
0: Παραγωγός σήμερα έχει δυνατότητες μαγικές. Έχει τις δυνατότητες που του δίνει η Πειραιός. Η Πειραιός προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοδότησης και συμβουλών για σύγχρονα θερμοκήπια στον Έλληνα παραγωγό. Ελάτε τώρα σε ένα κατάστημα της Πειραιός και μάθετε περισσότερα για το επιχορηγούμενο πρόγραμμα θερμοκηπίων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο.
4: Θυμάσαι την πρώτη μέρα στο σχολείο? Το χέρι σου σφιχτά κρατημένο. Το βλέμμα σου γεμάτο ερωτήσεις. Σιγά σιγά, χιλιάδες τέτοια χέρια περπατούν ξανά τους δρόμους μας. Και εμείς, πίσω από το τιμόνι, γινόμαστε λίγο πιο προσεκτικοί, λίγο πιο υπομονετικοί, λίγο πιο γονείς όλων.
5: Καλή σχολική χρονιά σε όλους!
4: Η Super Creta Gas σας εύχεται μια χρονιά γεμάτη μάθηση και χαμόγελα και θυμίζει σε κάθε οδηγό η παιδεία δεν φαίνεται μόνο στα βιβλία. Φαίνεται και στην οδήγηση. Super Creta Gas.
6: Super Creta Gas. Κουμουλάς ΑΕ. Η κριτική επιχείρηση που κινεί γη, ουρανό και θάλασσα.
7: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
8: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
11: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
10: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
11: Και εδώ και εκεί.
10: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
11: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
10: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: 984.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Το να γνωρίζεις τι ακριβώς χρειάζεται ο εκάστοτε ιδιοκτήτης αυτοκινήτου είναι αποτέλεσμα εμπειρίας, γνώσης και ονόματος. Καφαντάρης. Από το 2000, πρώτη στο σέρβις Mercedes-Benz, κάναμε ένα ακόμα βήμα μπροστά. Car Parts. Εξειδικευμένο κατάστημα γνήσεων και aftermarket ανταλλακτικών σε ό,τι αφορά γιοταχή, επιβατικά και επαγγελματικά, χονδρική και λιανική, καθώς και γνήσια αξεσουάρ Mercedes-Benz. Car Parts στον Άγιο Ιωάννη Χωστό 25. Βαφείο, Φανοποιείο, στη Μάνου Κατράκη 12, στο δρόμο προς Φοινικιά. Καφαντάρης, από το 2000 και συνεχίζουμε μπροστά.
1: 984.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 9.84. Η ώρα είναι 8.30.
1: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
0: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

0: 984. Η καλύτερη μουσική στο Ηράκλειο. Ακούστε.
1: Ευχαριστώ το Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ το Θεό.

Από το μεσημέρι και μετά, ασταμάτητη μουσική. 984.

0: 984. Η ώρα είναι 9.
1: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Νόβη μπεντανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
0: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: 984.

0: εσύ τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

δεν είναι τυχαίο. Είναι ωραίο. 984.

0: 984. Ένας σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: 84.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Νόβη μετανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
3: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα γάτι.

0: 9.84. Η ώρα είναι 10.
1: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Νόβιμπεντ ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.

0: είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 984.

0: 984.
1: Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
2: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
3: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα

84. Η ώρα είναι 10:30. Εδώ το λίγο είναι πολύ. Λίγες διαφημίσεις. Πολύ μουσική. 984.

0: Παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: Δεν είναι τυχαίο. Είναι ωραίο. 984.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

σου χέρια απ' τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σ' ένα πουσό λευκό πανί. Έφυγες μια Κυριακή

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει. Ήταν

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα. 984. Η ώρα είναι 12 και μισή.

δεν είναι τυχαίο. Είναι ωραίο. 984.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει.

Παίζουμε μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις. 984. Η ώρα είναι μία. 984.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμό γεμάτο τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερο σταθμό. Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλει να ακούσει.
0: Μουσική που σε ανεβάζει. Που σε ανεβάζει.

0: 9.84. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ωραία μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά. Άμα σε θέλει.

0: εσύ τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
4: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες. 984. Όλες οι επιτυχίες. Όλη μέρα.

0: 984. Ένα σταθμός γεμάτος τραγούδια.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
2: Παίζει μόνο τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις.
0: Μουσική που σ' ανεβάζει.